0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Το Κοσμοράδιο, κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
1: Εμπρός.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

βάλε στα χείλη σου ραγιό. Κοσμοράδιο 95,1.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πινελόπη Αναστασοπούλ. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν έχει φρένα το μυαλό, τις σκέψεις μου

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Ζαφ.
1: Τίτλος.
0: Αύγουστος.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κάσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθε,
2: μας ακούσατε και να τριχιάσατε.
1: Δεν θα κάνεις βραδινή εκπομπή.
2: Όχι, οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν τώρα.
1: Οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν.
2: Το δέρμα γέμισε μικρά εξωγκώματα.
1: Έχουμε κάνει από τρίχος, δεν έχουμε οριακά, έχουμε τρίχες.
2: Για τους φίλους μας και τις φίλες μας, λέω, Μιράντα. Εκεί έξω.
1: Μπορεί γιατί, και αυτοί να κάνατε.
2: Γιατί υπάρχει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο να τριχιάζουμε ενώ δεν κρυώνουμε.
1: Α.
2: Κλείστε το εργοντήσον λίγο και ακούστε μας λίγο αν θα ανατριχιάσετε.
1: Α, είστε τώρα το πάσο ότι σα κάνουμε και να τριχιάζετε.
2: Λοιπόν, ο οργανισμός μας λέει το κάνει αυτό μόνο του όταν αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα που το θεωρεί σημαντικό. Οπότε αυτά που σας λέμε εμείς, αν τα θεωρείτε σημαντικά, πρέπει να χρειάζεται αποτρίχωση κάθε μέρα μετά το τετράωρο, καταλάβατε.
1: Βέβαια. Γιατί βαρεθήκατε. Να σηκώνετε τρίχα κάγκελο, μετά να πέφτει, να σηκώνετε να ξαναπέφτει.
2: Είναι οι ορθωτήρες των τριχών, Μιράντα, και όταν συσπώνετε τραβούν την τρίχα προς τα πάνω.
1: Ορθωτήρες. Υπάρχει όντω επιστημονικό.
2: Ορθωτήρες των τριχών, ναι.
1: Ορθωτήρες
2: όταν μας πέφτουν τα μαλλιά, γιατί οι ορθωτήρες από εκεί δεν λειτουργούν, ας πούμε.
1: Κουράστηκα.
2: Σηκώ, κάτσε, κάτσε.
1: Πόσα από αυτά που ακούς,
2: ναι, κατάλαβε,
1: μάλλον τα πρώτα που πέφτουν είναι τα μαλλιά της κεφαλής. Δηλαδή, καράφιλια σαν αυτό που άκουσα.
0: Ναι. Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Στην Ανάβησο έχεις πάει?
2: Ανάβησο όχι.
1: Ναι. Είναι ωραία πάντως.
2: Έτσι,
1: αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία η Νικοκάρβελος.
2: Τι?
1: Ανάβησος.
2: Όχι ρε φίλε. Πω σαν χαστούκι που ήρθε εδώ τώρα. Σαν να άνοιξα το φούρνο και είχα μέσα τα γεμιστάκια. Κατέρευσα. Ανάβησος.
1: Ναι.
2: Νικοκάρβελος. Αυτό το λογοπαίρνιο που το σκέφτηκε
1: από πού δεν ήθελε. Λοιπόν, επίσης να πω ότι είδα μία μύγα, ένα μυρμήγκι και ένα κουνούπι που ήταν σε πανικό.
2: Σε πανικό? Mm-hmm. Μύγα, κουνούπι, μυρμήγκι. Mm-hmm. Τι πάθανε δηλαδή?
1: Ήταν έντρομα.
2: Εντάξει, αυτό το δίνω. Έντρομα. Καλύτερα.
1: Ανάβησος.
2: Εν τω μεταξύ, έχει αναρωτηθεί, ξέρει μάλλον ποιο είναι το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο, Μάνο? Να είσαι καλεσμένο.
1: Εγώ.
2: Δεν το κατάλαβα. Το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο.
1: Α, ναι, ναι.
2: Είναι να είσαι καλεσμένο.
1: Πραγματικά να είμαι καλεσμένο, γιατί θα είμαι η ψυχή του πάρτι, Μιράντα.
2: Εντάξει, πες το και έτσι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
4: Ναι.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε κλειό καύσωνα η χώρα και σήμερα με σαραντάρια σε Αττική, Σέρες, Άρτα, Κρήτη. Ισχυρά μελτέμια από τη Δευτέρα. Φωτιά στην πρώτη Σερών. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής χθες τη νύχτα με 24 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα. Σπέτσες. Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε τα ξημερώματα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε σε ελικόπτερο που προσγειώθηκε χθες το μεσημέρι σε παραλία μελουόμενους και εντοπίστηκε να πετάει σακουλάκι με ναρκωτικά. Ιράν. Η Τεχεράνη βάζει στο στόχαστρό της τα συμφέροντα των χωρών που βοηθούν τη ΣΥΠΑ, τονίζοντας πως κάθε χώρα που συμμετέχει στην εφαρμογή οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν θεωρείται εχθρός. Super League. Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 του Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο με 1-0, ενώ ο Άρης ανέτρεψε το 2-0 της Καλαμάτας με 2 γκολ του Φαμπιάνο. Γενικά έδωσε ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία έφερε την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 37. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

πολύ δυνατό ξεκίνημα σήμερα με ένα από τα πιο αγαπημένα μου, νομίζω, τα πιο top παιδιά τραγούδια που έχει πει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έκδοτος Άγγελος, λοιπόν, λίγα λεφτάκια μετά τις 8. Καλημέρα σου, είμαστε το πρωινό σου κου. Είμαστε το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Μαρίνα Μαρτιδού. Και ναι, καλά το κατάλαβες. Έχω έρθει από νωρίς και σήμερα να σε ξυπνήσω, να μένουμε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες, δηλαδή όλο το πρωινό μας. Να το φάμε και όλα να τα πούμε και όλα να τα ακούσουμε και να περάσουμε φανταστικά. Κυριακούλα, παιδιά, σήμερα 23 Αυγούστου του 2026. Πώς μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όμορφα, κάπου έτσι χαλαρά και βασικά να είσαι σε διακοπές. Γιατί τώρα έρχεται και αυτό το κύμα καύσων. Νομίζω το αισθανθήκαμε και χθες αλλά και σήμερα, παιδιά, το πρωί. Γρήγορη ματιά αμέσως τώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας για να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, οπότε δεν έχει θέματα βασικά σε κανένα σημείο της πόλης. Όμως, στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαιάς βλέπω έτσι ότι έχει λίγο ένα ποτηλιάρισμα και στην Γεωργική Σχολή σε κάποια σημεία λίγο ποτηλιάρι, γιατί προφανώς ήδη κάποιοι φεύγετε και προς Χαλκιδική. Παρ' όλα αυτά, όμως, κίνηση δεν το λες ότι έχει. Πάμε τώρα να ακούσουμε επιτυχίες non-stop. Μείνε στην παρέα και βάλε ένταση. Έρχονται πολύ ωραία τραγούδια.

0: 2:30-4:00 θα πω εγώ. Λοιπόν, μέλησε στο Κοσμοράδιο 95,1 για ένα γλυκό πρωινό ξύπνημα. Όπου και να είσαι, ελπίζω να μου είσαι πραγματικά πολύ πολύ καλά. Βάζω εδώ έτσι και το παιδινάκι να μας ξυπνήσει. Λοιπόν, παιδιά, για σήμερα περιμένουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. 36-37 σου λέει θα κάνει. Έτσι, ψηλές θερμοκρασίες και για αύριο Δευτέρα και για Τρίτη, δηλαδή 35 σκέψου και φούλη υγρασία κλασικά Θεσσαλονίκη μας. Αλλά εκεί που θα είναι το απόλυτο πικ είναι την Τετάρτη, που εδώ βλέπω πρόβλεψη για 38 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας. Πολύ δηλαδή ζέστη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Την από το φετινό καλοκαίρι δεν μπορείς να πεις. Σίγουρα ήταν καυτό. Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ, επανέρχομαι γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα να πούμε, να ακούσουμε και μάντεψε, σου έχω και φανταστικό διαγωνισμό. Όχι ένα δώρο, δύο.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, στο καινούριο του που φυσικά τα ακούσαμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα όπου και να είσαι. Κυριακή λοιπόν, παιδιά, σήμερα 23 Αυγούστου. Βρε πως περνάει ο καιρός. Εννοείται, επικοινωνούμε. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία κλασικά μέσα από το Viber 6982-951-951 για να μου στείλεις και εσύ το μήνυμά σου και που βρίσκεσαι. Όπως η Ράνια που μας λέει όμορφες καλημέρες από τη Σκίδρα. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, ένα τραγούδι αφιερωμένο για εμάς που έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε μείνει στη δουλειά και δεν θα πάμε διακοπές. Αχ, παιδιά. Αυτό πραγματικά σας λέω δεν μου αρέσει, γιατί το έχω ακούσει και από άλλους εδώ φίλους ακροατές που μου λένε ότι δεν θα πάμε πουθενά φέτος λόγω δουλειάς, οικονομικών. Τι να πω, κουράγιο όντως, όμως εμείς είπαμε είμαστε παρέα και ναι, η μουσική βοηθάει σε όλα. Δεν ξεχνάς να μας ακολουθείς εννοείται και στα social, γιατί και εκεί είμαστε παντού, και Instagram εννοείται και TikTok και Facebook έχουμε, και συνεχίζουμε τώρα με τη καλύτερη ελληνική μουσική, και αυτό παίζει για την Ράνια λοιπόν, Αιγαίο, έτσι εγώ θα σε ταξιδέψω στο Αιγαίο, μέσα από την υπέροχη φωνή της Άννας Βύση, δυνατά τα ακούμε φυσικά μαζί αμέσως τώρα.

Σας έχω ξεσηκώσει πρωί-πρωί. Δισκοτέκα, Ελένη Φουρέιρα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελένη Φουρέιρα που φέτος τα έχει συνδυάσει, παιδιά, και διακοπές και οικογενειακές και με πολύ ωραίες τις φωτογραφίες που ανεβάζει και στο Instagram της και φυσικά και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ ήρθε και Χαλκιδική, την απολαύσαμε, ήταν ωραία. Καλημερούδια, λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης μου λέει ότι είμαστε στο δρόμο για Χαλκιδική, Μίτσος και Μάρικα. Λοιπόν, να περάσετε πολύ, πολύ ωραία. Σας αφιερώνω αυτό που έρχεται αμέσως τώρα, που έτσι είναι αγαπημένο, νησιώτικο και άκρος καλοκαιρινό.

0: σας πολύ, Πέτρος Ακοβίδης. Έτσι το φερώνω στην Κατερίνα από τα Γιαννιτσά που θέλω να το αφαιρέσει στο Χάρη. Πολλά πολλά φιλιά σε όλη την παρέα. Λίγο πριν τις 9, εννοείται είμαστε μαζί. Βλέπω τα μηνύματά σας. Τα διαβάζω, σε λίγο θα σχολιάσω κιόλας. Για την ώρα όμως λέω να ξεκινήσω το διαγωνισμό για σήμερα, όπου σας έχω δύο διπλές προσκλήσεις να πάτε την Τετάρτη που μας έρχεται. Δηλαδή 26 του μήνα, 9 ώρα το βράδυ, θέατρο Δάσους. Να δεις λοιπόν την παράσταση Τροάδες, το αγαπημένο έργο του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Οπότε είναι μια διαφορετική διασκευή, μια διαφορετική λοιπόν προσέγγιση. 22 ερμηνευτές λοιπόν, όπου θα έχουμε και ζωντανή μουσική στη συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, σε μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Οπότε αν σε βολεύει, ναι, αξίζει να πας και φυσικά αξίζει να δοκιμάσεις την τύχη σου. Οπότε στείλε μου μήνυμα στο Viber τη λέξη θέατρο, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Ακούστε τα βήματα για να παλέψετε αυτό το σοκ της επιστροφής.
2: Ετοιμάζετε τις επόμενες.
0: Ναι, είναι
2: σίγουρα.
0: Και αυτό.
2: Είναι.
0: Να οργανώσεις κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας μην πούμε τις επόμενες διακοπές. Το επόμενο σουκού. Επίσης, κρατάς τις συνήθειες καλοκαιρινές ζωντανές. Εκτός από αυτές που ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω. Γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε χωρίς ξυπνητήρι στις άδειές μας. Αλλά αυτές πάω κάτι ωραίο. Έτσι έκανα μια βόλτα, ένα περίπατο. Έπαινα στον καφέ σου έτσι πιο χαλαρά κάπου. Να οργανώσουμε επίσης τη μέρα με μικρά βηματάκια. Έτσι, τις εκκρεμότητες ας τις βάλουμε σε τάξη. Ένα πράγμα τη μέρα, ας πούμε, να κάνουμε. Mm-hmm. Όχι 15. Τα απλά και τα επίγοντα, με αυτά ξεκινήστε. Και δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Αν θέλετε να μην.
2: Αφεντικό, δεν μπορώ. Θέλω χρόνο για τον εαυτό μου, μόλις έχω γυρίσει από την άδεια του 15 Αύγουστο.
0: Μία επιλογή αυτή. Μία άλλη βλέπει τη βαλίτσα σου εκεί και δεν την ξεπακετάρει.
2: Την
0: αφήνει να
2: υπάρχει. Την έχω αφήσει στον αυτόματο όλο το καλοκαίρι.
0: Ορίστε.
2: Πανέλα, κάθε Παρασκευή από το χεφού φεύγω.
0: Ελπίζω να είναι καθαρά τα ρούχα μέσα, ε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
0: Το Λυκή Πελοπόννησο, ο υδράγυρος αναμένεται να δείξει 40 βαθμούς Κελσίου. Νέα Σμύρνη, γυναικοκτονία το έγκλημα που συνέβη σήμερα το πρωί, όπου μετά από καυγά ένας άνδρας σκότωσε την 45χρονη γυναίκα του στην είσοδο της πολυκατοικίας και έπειτα αυτοκτόνησε. Σέρες, εξέγερση στη δομή Συντικής. Πετροπόλεμος στη νύχτα με την αστυνομία, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για διαφυγές μεταναστών. Ιαπωνία, σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στο Τόκιο. Τουλάχιστον 37 τραυματίες. Σε Super League ο αγώνας που ξεχωρίζει σήμερα στις 9, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 37. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένο Αντώνη Ρέμο, τρέμω λίγο μετά τι 9 εδώ στην παρέα μα στο Κοσμοράδιο 95,1. Να το σου πετεινό, να και το ξυπνητήρι. Έλα, έχει πάει 9 και είναι ωραία ώρα. Να ξυπνήσει μια ακόμα τέλεια ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα, παιδιά, έχει ξημερώσει. Κυριακή 23 του Αυγούστου 2026. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, μαζί ξυπνάμε, μαζί παίρνουμε το πρωινό μα. Για πε μου, τι θα φας σήμερα το πρωί, δώσε καμιά ιδέα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τα μηνύματά σα. Πολύ έχετε επειδή επιστρέψει, οπότε ναι, καλή επάνωδο, καλή προσαρμογή. Φιλιά να στείλω στην Κατερίνα, στην Αλεξάνδρα, εδώ είναι και Σταυρούλα που μα ακούει από Αθήνα και ο Λάκης επέστρεψε πίσω Γερμανία, πάλι στο ζεστό καφέ. Δεν μου λες όμως που πήγατε διακοπές. Λοιπόν, γρήγορη τώρα ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας για να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, χαλαρά τα πράγματα και αυτή την ώρα δεν έχουμε πολλή κίνηση. Να έρθω στο κέντρο, κοιτάω. Λίγο πιο γεμάτη είναι η Κομνηνών και η Βενιζέλου. Και μετά λίγο καθυστερήσεις βλέπω και στο ύψος, έτσι εκεί στην Αγγελάκη. Πάμε λίγο πιο εκεί, όπου δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση. Να λίγο στην Κατσιμίδη, παιδιά, πιο πολύ μποτιλιάρι, αλλά μην φανταστείς. Πάντως, αν θες να πας σε Χαλκιδική, τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσεις. Γιατί όντως τώρα τα βλέπω τα πράγματα ανοιχτά, χωρίς απολύτως κανένα θέμα. Εννοείται μένεις εδώ, γιατί τώρα αρχίζει το καλό. Επιτυχίες non-stop. Έχω βάλει έτσι τραγούδια για όλα τα γούστα. Σε λίγο έρχεται και κάτι καλοκαιρινό και flashback, αλλά τώρα σαφάρι.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αυτό είναι το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη. Απόφασή σου, λοιπόν, είναι το μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μια και λέμε τώρα για σχέσεις, α το πω μέσα από αυτό το τραγούδι, έχεις δει αυτό το TikTok trend που λέγει τη θεωρία του Αυγούστου, August Theory. Γιατί ο μήνας, σου λέει αυτός, θεωρείται καθοριστικός για τις σχέσεις. Είναι, σου λέει, ένας μήνας όπου αν η σχέση σου είναι σε λίγο μια γκρίζα ζώνη, είναι η στιγμή να αποφασίσεις σε ποια κατεύθυνση θα κινηθείς. Έτσι, λοιπόν, ο Αύγουστος θεωρείται είτε μήνας επανασυνδέσεων, δηλαδή έρχεσαι ξανά σε επαφή με πρώην σύντροφο, μια καλοκαιρινή γνωριμία που είχε μείνει στη μέση και βλέπεις ότι αυτό ίσως αξίζει να το προχωρήσεις. Μετά όμως είναι ίσως και μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις. Δηλαδή, σύμφωνα με το August Theory, μπορεί να έχουμε επανασυνδέσεις, μπορεί όμως αυτός ο μήνας να είναι λίγη ευκαιρία να αναρωτηθείς τι πραγματικά θέλεις από μια σχέση. Αν αξίζει να συνεχίσεις ή όχι. Δεν ξέρω, παιδιά, αν ισχύει ή όχι. Παρ' όλα αυτά, αν σκεφτούμε ότι σαν εποχή ο Αύγουστος είναι τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, μετά όπως και να έχει ξαναμπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς, επιστρέφουμε στην καθημερινότητα, ίσως είναι μια καλή στιγμή κάποιος να κάνει τον υπολογισμό του και να πάρει αποφάσεις. Έτσι, τέτοιους προβληματισμούς πρωί-πρωί, Κυριακάτικα. Λοιπόν, μένεις εδώ, επανέρχομαι, ενώ θα ακούσουμε και προτινόμενο τραγούδι εβδομάδας.
1: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω Κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
3: Ζαφ.
1: Τίτλος
3: Αύγουστος.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Επιστροφή στην παρέα μας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. Έτσι δεν θέλει πολλά λόγια. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα, ελπίζω να μου είσαι πολύ πολύ καλά. Μαρίνα Μαρτίδου, μαζί σου, εμείς από τους 8 παιδιά είμαστε μαζί, ξυπνητηράκι γλυκό. Να μου πεις, βάζεις ξυπνητήρι στις διακοπές? Δεν βάζεις, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ξυπνήσεις. Γιατί πώς? Πρέπει να μ' ακούσεις. Μαζί θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 12 με κέφι μπρίο, καλοκαιρινή διάθεση. Πείτε μου πού βρίσκεστε, έτσι λίγο να με κάνετε και εμένα να δροσιστώ. Γιατί η αλήθεια, παιδιά, έχει πολύ ζέστη. Και σήμερα, άλλη μια καυτή μέρα, υπομονή μέχρι Τετάρτη, θα φτάσει 40. Σκεφτείτε, 40 στη Θεσσαλονίκη μας, με υγρά.

Εσύ μαζί, πώς να την παλέψουμε. Λοιπόν, για την ώρα σου έχω επιτυχίες. Έρχονται πολύ ωραία τραγούδια. Έβαλα και κάτι καλοκαιρινό από Νίκο Καρβέλα. Τώρα όμως, για πάμε να ακούσουμε. Δέσποινα Βανδύ, που χαζεύοντα το Instagram της, μοιράστηκε 20 φωτογραφίες, όπου αποτυπώνει βασικά το πώς θα πέρασε φέτος το καλοκαίρι και νομίζω θα πέρασε πολύ καλά. Βλέπω εδώ φωτογραφίες και με την κόρη της, εννοείται, και με τον Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και με τον Λάκη Λαζόπουλο.

Τέλειο. Αυτό το τραγούδι έτσι με κάνει να νιώθω πραγματικά μικρό παιδί. Φαντάζομαι και σένα. Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές, οι οποίες εννοείται συνεχίζονται, είτε έχεις γυρίσει είτε όχι, μην το σκέφτεσαι. Κανόνισε κάτι επόμενο. Αυτό εγώ να πω. Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους. Καλημέρα από το Μόναχο, μου λέει ο Αλέξανδρος που μας ακούει κάθε μέρα. Μεγάλο ροδιοφωνικό φίλη. Δεν ξεχνάω ότι έχω διαγωνισμό για Τροάδες για Τετάρτη, λοιπόν, βράδυ, να πάτε στο Θέατρο Δάσους. 9 η ώρα είναι, λοιπόν, η παράσταση. Οπότε στείλε μου μήνυμα, δοκίμασε την τύχη σου, τη λέξη παράσταση ή θέατρο, ό,τι θες. Όνομα τεπώνυμο στο Viber. 6982-951-951. Τώρα, αν δεν πας Τροάδες την Τετάρτη, θα πας στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, γιατί εκεί θα απολαύσουμε live Θοδωρή Φέρη. Ναι, θα γίνει πραγματικά ο χαμός. Πάμε να ακούσουμε και Θοδωρή Φέρη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μελέτη λέει δείχνει ότι οι καλύτεροι στα φιλιά έχουν γεννηθεί τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο.
2: Δεν ήταν ανάγκη.
1: Τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
2: Α, και εσύ είσαι μέσα.
1: Είμαι και εγώ μέσα. Για
2: και
1: να
2: το,
1: δω.
2: Και το ξώτε.
1: Τίποτα.
2: Ο Γιώργος μας όχι.
1: Καλά, δεν είναι. Μόνο για να τρώει. Θα ήταν καλό.
2: Μην μιλά έτσι.
1: Σε αυτό επειδή είναι καλά.
2: Δεν είναι σωστό,
1: φαγητό.
2: Λείπει και όλα.
1: Ευτυχώς.
2: Καλά, να σου πω, όταν θέλουμε κάπου να πάμε για φαγητό, καλά. Τον Γιώργο ρωτάμε.
1: Εννοείται για τα πάντα αυτά.
2: Λοιπόν, οι καλύτεροι στα φιλιά. Ναι. Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Άντε, εγώ να πω. Δεν θα περιευθολογήσω. Ας μιλήσουν αυτοί που είχαν τη χαρά και την τύχη, λοιπόν.
1: Θες να κάνουμε πράξη.
2: Όχι, μάλλον.
1: Να δούμε αν είμαστε. Ναι.
2: Όχι. Όχι. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι άλλοι τους άλλους μήνες είναι καλύτεροι στα υπόλοιπα. Μήπως δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή είστε κυρίως και όχι στα προκαταρκτικά. Ωρε φίλε, τώρα
2: σε θέλω.
1: Τι είναι τώρα, τι τρίπλα ήταν αυτή.
2: Είδες πως την έφερα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

το πιο ωραίο τραγούδι της Πέγγης. Πέγγης είναι λοιπόν γεματόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, μεγάλη, χαρούμενη, καλοκαιρινή, όπου και να είσαι. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας, 69-82-951-951, γιατί να εννοείται επικοινωνούμε και θέλω να μου πεις από πού είσαι, κόσμος συντονισμένος και γενικά ποια είναι τα πλάνα σου για σήμερα, Κυριακή. Εδώ με ζέστη, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη μας, όμως σε έχω εννέα γιατί μόλις έχω ανεβάσει το σημερινό αφιέρωσέ το και επέλεξα, παιδιά, Τζόζεφιν σήμερα, αυτό το πολύ αγαπημένο κορίτσι που χθες είχε τα γενέθλιά του, οπότε κάπως έτσι πήρα και την έμπνευση, καθώς είδα το post που έκανε με την τούρτα της και όλα αυτά τα ωραία χρόνια της πολλά καταρχάς, και βλέπω εδώ και ωραία τούρτα έτσι, κιτρινούλα με ηλιοτρόπια πάνω, πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, τώρα για Τζόζεφιν, λοιπόν, τσεκάρει στα Instagram stories και γράψε μου ποιο τραγούδι έτσι που έχει πει σου αρέσει, πού θες να τα αφιερώσεις και στη συνέχεια εγώ τυχαία θα κάνω την επιλογή. Και 12 παρά τέταρτο θα την ακούσουμε μαζί να παίζει on air.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μελέτη λέει δείχνει ότι οι καλύτεροι στα φιλιά έχουν γεννηθεί τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο.
2: Δεν ήταν ανάγκη.
1: Τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
2: Α, και εσύ είσαι μέσα.
1: Είμαι και εγώ μέσα. Για
2: και
1: να
2: το,
1: δω.
2: Και το ξωτέ.
1: Πά, τίποτα.
2: Ο Γιώργος μας όχι.
1: Όχι, καλά, δεν. Δε. Μόνο για να τρώει. Θα ήταν καλά.
2: Μην μιλάς έτσι.
1: Σε αυτό, επειδή είναι καλά,
2: δεν είναι σωστό,
1: φαγητό.
2: Λείπει κιόλα.
1: Ευτυχώς.
2: Καλά, να σου πω, όταν θέλουμε κάπου να πάμε για φαγητό, καλά, τον Γιώργο ρωτάμε.
1: Εννοείται για τα πάντα αυτά.
2: Λοιπόν, οι καλύτεροι στα φιλιά. Ναι. Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Άντε, εγώ να πω. Δεν θα περιευθολογήσω. Α μιλήσουν αυτοί που είχαν τη χαρά και την τύχη, λοιπόν.
1: Θες να κάνουμε πράξη.
2: Όχι, μάλλον.
1: Να δούμε αν είμαστε. Ναι.
2: Όχι. Όχι. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι άλλοι του άλλου μήνε είναι καλύτεροι στα υπόλοιπα. Μήπως δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή είναι στο κυρίως και όχι στα προκαταρτικά. Ωρε φίλε, τώρα
2: τι θέλω.
1: Είναι τώρα. Τι τρίπλα ήταν αυτή.
2: Είδες προς την έφερα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάδουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
8: Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος. Νέες απειλές του Ιράν για όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο, τον είπα. Γενικά έδωσε ο καιρό σήμερα με νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 37. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μ' αρέσει πολύ. Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με Noisy. Νερό στο Κοσμοράδιο 95,1. 4 μόλις λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα στην παρέα. Ξύπνησες? Αν όχι, σε ξυπνάω εγώ. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Είμαστε, παιδιά, παρεούλα και αυτό το πρωινό της Κυριακής, 23 σήμερα του Αυγούστου. Για πες μου, έχεις πάει διακοπές? Είσαι μήπως διακοπές? Θα πας? Γιατί ναι, είναι, παιδιά, και το τελευταίο αυτό κομμάτι του καλοκαιριού είναι πολύ ωραίο να πας. Μη σου πω και καλύτερα, χαλαρώνει και κάπως η πολυκίνηση. Πολλά, πολλά φιλιά σε ένα που τώρα κόσμο συντονίστηκες. Σε ένα που μου ακούς το αυτοκίνητο, γιατί βλέπω πολλοί μου στέλνετε μηνύματα πώς πάτε Χαλκιδικούλα. Επίσης, πολλοί μου λέτε και για επιστροφή. Να ευχηθώ καλή επιστροφή, παιδιά, με προσοχή πάνω απ' όλα. Και εννοείται, μένεις εδώ γιατί πάμε για επιτυχίες, αλλά πρώτα για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση αυτή την ώρα. Και θα μας πει λοιπόν ο χάρτης τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όπου τα πράγματα, εντάξει, σίγουρα πιο πολύ κίνηση σε σχέση με νωρίτερα που δεν είχε σχεδόν τίποτα, αλλά και τώρα χαλαρά, δηλαδή στην πόλη μας, μόνο στην Αγγελάκη βλέπω έτσι λίγο ένα ψηλό μποτιλιάρισμα, με φανταστείς, μετά λίγο μπαίνοντας στην Τζιμισκή, λίγο η Βενιζέλου πιο γεμάτη, αλλά και η Δωδεκανήσου. Κατά τα άλλα, όμως δεν έχουμε θέματα. Από εκεί και πέρα τρέχω έτσι να σε πάω προς Χαλκιδική, όπου παιδιά καλά είναι. Ναι, δηλαδή η Θεσσαλονίκη Μουδανέων είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή, δεν έχει μποτιλιάρισμα, λίγο ποτηλιάρι πιο μετά την καρδία δηλαδή, αλλά όχι κάτι φοβερό, μην ανησυχείς. Τώρα εγώ σου κρατάω τέλεια παρέα με τραγούδια που έρχονται non-stop και παιδιά αυτό τώρα που την αναβέσει, πολύ μου αρέσει, μου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Τέλειο τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμο. Έκρυψα το πρόσωπό μου στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Και τέλος θέλω την προσοχή σου, γιατί τρέχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη. Και αν έχεις και εσύ παιδί που θα είναι φέτος μαθητής της πρώτης λυκείου, να σου πω ότι διεκδικείς από τα φροντιστήρια συνεργασία μια πλήρη ετήσια υποτροφία αξίας 1.500 ευρώ. Τέλειο το δώρο, φροντιστήρια συνεργασία λοιπόν με μακρά πορεία στο χώρο την συμπληρωματικής λοιπόν εκπαίδευσης και σε 4 διαφορετικά σημεία στην πόλη. Και ανατολικά, στη Χαριλάου, μετά στα Πεύκα, τρίτο σημείο στην Πολύχνη και τέταρτο στον Εύωσμο. Αν λοιπόν θες και εσύ να μπουστάρεις έτσι το παιδί σου στα πλαίσια του σχολείου και τις απαιτήσεις που έχει πρώτη ηλικίου, το δώρο είναι φανταστικό. 1.500 ευρώ λοιπόν η αξία αυτής της ετήσιας υποτροφίας. Οπότε ο τρόπος για να το διεκδικήσεις πραγματικά πολύ εύκολος. Στέλνεις απλά τη λέξη υποτροφία, δεν ξεχνάς όνομα τεπώνυμο και όλα αυτά στο Viber στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία σε όλους και φυσικά μην ξεχνάς ότι η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη.
1: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-403323. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

Φυσικά μαζί, κοσμοσδονισμένοι στις επιτυχίες και από το πρωινό σοκού. Κυριακή λοιπόν, με κέφι, με μπρίο, καλοκαιρινή διάθεση. Μάρινα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Σήμερα 23 του Αυγούστου, παιδιά, καλοκαιράκι. Κάνει ζέστη, το ξέρω, είναι λίγο κάπως κουραστικό, αλλά εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Φιλιά λοιπόν πολλά σε όλους και διαβάζω εδώ μια έρευνα που σου λέει ποιες είναι οι ηλικίες όπου ξαφνικά γερνάμε απότομα. Πρόσεξε, όχι τώρα μόνο εμφανισιακά στο πρόσωπο. Έχει να κάνει με την βιολογική φθορά, δηλαδή στα όργανα, οπότε πρέπει να προσέχεις και περισσότερο. Οι έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι το σώμα μας υφίσταται πιο έντονη βιολογική φθορά γύρω εκεί στα 44, καμπή θεωρούνται τα 50 και μετά στα 60 χρόνια. Αν περάσεις αυτά τα δύο έτσι, ηλικιακά ορόσημα και είναι καλά όλα έτσι, τα συστήματά σου, αυτό δείχνει ότι εσύ σου καταφέρεις να φτάσεις σε μια έτσι μεγάλη ηλικία και να ζήσεις μέχρι τα βαθιά σου γεράματα. Οπότε έχει το έτσι στο νου, κάνε τα check-up σου. Συνεχίζουμε με επιτυχίες σε λίγο Ανδρομάχη, αλλά τώρα για να ακούσουμε αυτό, Έλλη Κοκκίνου που θα την απολαύσουμε φέτος και στα Music Events Live της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αλήθεια τώρα, το καινούργιο της Έλενας Παπαρίσου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.gr, για εσένα που ακούς online από κάθε γωνιά του πλανήτη. Πολλές καλημέρες, παιδιά, και πολλά φιλιά σε όλους εσάς που στέλνετε και μηνύματα. Σε εσένα που τώρα κόσμος συντονίστηκες, πολλοί μου γράφετε ότι επιστρέφετε. Εδώ μου το έστειλε αυτό πριν από λίγο η Ελένη και ο Παναγιώτης. Καλή επιστροφή, παιδιά, σε όλους με προσοχή. Εδώ ο Παύλος θέλει να πει μια καλημέρα από τον Νικολάκη, λέει, από τα μονόσπιτα. Οκ, okay, το είπα όπως μου το ζήτησες. Σήμερα να σου πω τώρα ότι δεν γιορτάζει κάποιο έτσι συγκεκριμένο όνομα. Παρ' όλα αυτά, χρόνια πολλά σε σένα, Λιοντάρι, γιατί ακόμα τελευταία μέρα για τους Λέοντες. Σήμερα που ίσως έχεις τα γενέθλιά σου, ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Ενώ να σου πω επίσης ότι ο ήλιος θα ζει. Να το πω, θα δύσει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Σαν έχει αρχίσει να μικραίνει η μέρα, νομίζω. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Σε λίγο θα ακούσουμε Αναστασία. Τώρα όμως, Χρήστος Μενιδιάτης.

Μεγαωρίδη τη 11. Είμαστε φυσικά παρέα εδώ στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1. Μαρίνα Μαρτίδου. Σου στέλνω μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί από την. Και αυτή λοιπόν και σήμερα Θεσσαλονίκη μα. Και παιδιά, τι διαβάζω εδώ. Διαβάζω ποια push-ups, πόσα μάλλον push-ups θεωρούνται φυσιολογικά ανάλογα με την ηλικία μα. Υπάρχει το κατώτατο που πρέπει να κάνει και το ανώτατο. Και τα σκόρ είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή σου λέει ότι άντρε μεταξύ 20 και 29 ετών. Πρέπει να κάνετε 36 κάμψεις. Αυτό είναι το top. Το λιγότερο είναι 16. Είσαι λοιπόν άντρας μεταξύ 20 και 29, το λιγότερο πρέπει να έχεις 16 κάμψεις. Αν είσαι γυναίκα, οι γυναίκες, παιδιά, το top σε αυτές τις ηλικίες είναι 30 κάμψεις και το χαμηλότερο 9. Είναι πολλές, παιδιά, οι νέα κάμψεις, λέω εγώ τώρα. Πάμε στο επόμενο group, 30 με 39. Το όπου ο άντρας πρέπει να κάνει 30 κάμψεις, το λιγότερο 11. Ενώ οι γυναίκες, 27 οι πιο πολλές, 7 οι λιγότερες. Και συνεχίζουμε με 40 και 49 ετών. Εδώ τώρα πάει στον κάμπο τα νούμερα. 25 είναι το τόπο για άντρες στις κάμψεις, 9 οι λιγότερες. 24 και 4 για τις γυναίκες. Εντάξει. Κλείνω μικρόφωνο και μετά θα σας πω πόσες κάμψεις έκανα εγώ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο Ρονάλντο και η Χορχίνα επισήμως είναι ανδρόγυνος.
2: Έτσι, έβαλε την κουλούρα.
1: Λοιπόν, έγινε ο γάμος, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, 11 του Αυγούστου. Ήταν η ημερομηνία που κλείσανε 10 χρόνια από τη γνωριμία τους.
2: Έλα ρε.
1: Ξέρεις, η Χορχίνα ήταν υπάλληλος στο κατάστημα Γκούτσι.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Στη Μαδρίτη.
2: Ναι. Αυτός αντί για ψώνια πήγε ψώνι σκομμενάκι.
1: Κοίταξε.
2: Γήπας.
1: Η γυναίκα της ζωής του αποδεικνύεται, Μάνο.
2: Κάτσε, δεν πέθανε ακόμα.
1: Γιατί έχουν και.
2: Η γυναίκα της ζωής του μπορεί αύριο να αλλάξει.
1: Ρε άνθρωπε. Δεν λες κάποιον ότι είναι ο άνθρωπος ή ο άντρας της ζωής σου, η γυναίκα σου, όταν αποδημήσεις κύριο.
2: Γιατί τότε θα επισφραγιστεί ότι ήταν παν η γυναίκα της ζωής σου ή ο άντρας της ζωής σου.
1: Είναι 10 χρόνια μαζί.
2: 10 χρόνια αύριο, ποιος μου λέει ότι θα είναι μαζί.
1: Ωραία, φίλε. Όλους χωρισμένους τους θέλεις.
2: Δηλαδή, δεν είναι το λογικό. Η γυναίκα της ζωής μου λέει. Θα το πεις στα 90 σου να πεις ναι, ήταν η γυναίκα της ζωής μου.
1: Αυτό περιμένεις.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, ότι πλησιάζεις. Θα σε ακούσεις. Ακουτώ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
4: Ναι,
5: γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο. Καλά το πάω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
6: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
3: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
6: Βίλες Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
3: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
6: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
3: Βίλες Λιρτζής στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιά βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα ο υψηλός κίνδυνος αφορά κυρίως τον Εύρο, τη Ροδόπη, το Κιλγής, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Ευκαρπία, τροχαίο χθες τη νύχτα με κλεμμένη μηχανή. Δύο νεαροί για να αποφύγουν τον έλεγχο των αστυνομικών μπήκαν σε μονόδρομο και συγκρούστηκαν με γιο ταχύ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Σέρες, σοβαρά επεισόδια στη δομή της Ιντικής. Διέφυγαν μετανάστες, υπήρξε πετροπόλεμος με την Ελλάς, τουλάχιστον πλέον 10 μετανάστες έχουν εντοπιστεί, ενώ διεξάγεται έρευνα για τους υπόλοιπους. Οργή Τραμπ κατά του Καναδά. Θέλουν τα ωφέλη πολιτείας των ΗΠΑ χωρίς να είναι αρκετά, έγραψε σήμερα ο πρόεδρος στο Truth Social. Στις 9 απόψε, Super League, ο αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδιακό. Γενικά έτσι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λατζάκι. Ω, έτσι γιατί ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα. Και έτσι ένα τελευταίο ξυπνητηράκι για να ξυπνήσουν και οι τελευταίοι. Κυριακή, παιδιά, 23 ημέρα του Αυγούστου. Μαρίνα Μαρτίδου στην παρέα. Που λες, έκανα τις κάμψεις και έκανα, παιδιά, το λέω περήφανα, 6. Δεν είναι άσχημα, έτσι, δεν είναι άσχημα. 6, αν σκεφτείς ότι εγώ δεν γυμνάζομαι συστηματικά, αλλά μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι ήδη, παιδιά, νιώθω έτσι ένα πιάσιμο εδώ στους ώμους. Λες, αύριο να μην μπορώ να κουνηθώ. Με πήρε και ο Γρηγόρης τηλέφωνο και μου λέει ότι στις καλές του εποχές έκανε και 34 και 35 κάμψεις. Έτσι, ένα χειροκρότημα εδώ. Λοιπόν, θέλετε κιόλας, μου ζήτησε για την Ανατολή κάτι από φίλη που Βλιάτσικα. Θα το προσπαθήσω, αλλά για την ώρα πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Που λες, εντάξει, ήρεμα τα πράγματα, δηλαδή δεν έχει πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Λίγο στη Λεωφόρο Στρατού, λίγο στην Εθνική Αμήνη, έτσι, Μποτιλιάρη, και στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην Αγίου Δημητρίου. Αλλά όχι κάτι φοβερό, μη μου ανησυχείς. Τώρα για Χαλκιδική ο δρόμος επίσης, παιδιά, είναι ανοιχτός, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Στην Θεσσαλονίκη Ισπερέας, εκεί λίγο παραπάνω βλέπω, μου τα κοκκινίζει. Χωρίς όμως κάτι φοβερό και στην Λεωφόρο Ιωρική Σχολή. Αλλά εκεί μην πτωηθείς, ανοίγει μετά ο δρόμος. Μείνε στην παρέα, τώρα αρχίζει το καλό. Επιτυχίες non-stop. Έχω βάλει φανταστικά τραγούδια. Δεν πειρε αυτό λόγο. Μείνα να τα ακούσουμε παρέα. Και αυτές είναι οι μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα μαζί εδώ, κόσμος δονισμένη. Καλημέρα στην παρέα. Κοσμοράδι.gr για σένα που ακούς online. Και τώρα έχω το σημερινό ζωδιακό. Ποια είναι, παιδιά, τα τρία ζώδια που κολλάνε περισσότερο όταν τους δείχνεις αδιαφορία? Γιατί πρόσεξε. Αυτά κολλάνε, δηλαδή, όντως θέλουν κάτι παραπάνω, γιατί τους ελκύει προφανώς η πρόκληση, το μυστήριο και όλα αυτά. Υπάρχουν βέβαια και άλλα ζώδια τα οποία σου λέει αντιδρούν αρνητικά στην αδιαφορία. Όμως αυτά τα τρία που θα σου πω τώρα είναι αυτά που πρέπει έτσι να τα δοκιμάσεις για να υπάρξει αυτή η παραπάνω σπίθα. Λοιπόν, Κρύοι, Σκορπιοί και Λέοντες. Λοιπόν, αυτά τα τρία ζώδια, άμα έτσι τους στήσεις λίγο αδιαφορήσεις, ναι, θα κολλήσουν παραπάνω, γιατί πεισμόνουν και θέλουν να τραβήξουν και πάλι την προσοχή σου. Λοιπόν, μένεις εδώ εννοείται, γιατί επανέρχομαι δρυμύτερη. Παρατέταρτο έχουμε και το σημερινό αφιέρωσε εδώ με Τζόζεφιν στην επιλογή. Οπότε τσέκαρε Instagram stories και γράψε μου τη δική σου έτσι αγαπημένη, ενώ σου φέρνω και το top 5 αυτής της εβδομάδας.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5.

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει, σε κάθε στιγμή σου παρέα τώρα.
2: Και στο kutlianoselectrics.gr, εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

που σε ζητώ μέσα στην καπνά και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πνίγω.

Η απόλυτη με νέο τραγούδι όλο πιο πάνω στο Κοσμοράδιο 95,1. Για και χαρά σου όπου και να είσαι. Καλοκαίρι, παιδιά. Με καυτή θερμοκρασία. Πραγματικά έχει πολύ ζέστη. Πώς θα την παλέψουμε στην παραλία. Ελπίζω να είσαι. Και τώρα που λέω για παραλία, παιδιά, έχει γίνει κάτι πάντως, να ξέρετε, στην κίνηση. Και ξαφνικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω εδώ, ειδικά για Χαλκιδική. Ναι, μποτιλιάρει πάρα πολύ. Η Μουδανίων υπομονή. Τώρα, αν θέλεις να χαλαρώσεις έτσι, κάποια στιγμή νιώθεις έντονα στρεσαρισμένος, διαβάζω εδώ τι πρέπει να κάνεις. Ένα τηλεφώνημα σου λέει αρκεί. Μία δηλαδή οικία φωνή ενός ανθρώπου που είναι πραγματικά κοντά σου επηρεάζει το στρες. Όχι ότι ξαφνικά θα σου φύγει, αλλά οι επιστήμονες λοιπόν λέει ότι γενικά η παρουσία, το άγγιγμα, αλλά και η φωνή ενός ανθρώπου είναι αυτή που αμέσως έτσι θα μας βοηθήσει και θα έχουμε και καλύτερη απόκριση στο στρες. Γι' αυτό την άλλη φορά που θα νιώσεις στρεσμένος, τηλεφώνησε κάποιον που αγαπάς πολύ. Τη μαμά σου, το φίλο σου, την αδερφή σου. Εγώ την αδερφούλα που θα πάρω.

Χαμός, παιδιά, αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την περίοδο. Ένοχο κορμί, λοιπόν. Και τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα σε πάω στο σημερινό αφιέρωσέ το με Τζόζεφιν, παιδιά, στην επιλογή. Τζόζεφιν που χθες είχε τα γενέθλιά της. Αλλά εδώ, πραγματικά στην πλειοψηφία, μου ζητήσατε το ντουέτο της με τον Νίνο, το τραγούδι Τι Κάνεις, το οποίο πραγματικά μας αρέσει και γνώρισε και μεγάλη επιτυχία. Το ζευγάρι όμως νομίζω πλέον δεν είναι μαζί. Κρίμα. Θες πω, εγώ του τάγκαρα όπως και να έχει το story που ανέβασα. Και φυσικά πάμε να το ακούσουμε, γιατί είναι αυτό που ζητήσατε περισσότερο. Είναι το σημερινό αφιέρωσέ το και το ακούμε δυνατά μαζί αμέσως τώρα.

0: Τέλειο flashback με Γιώργο Τσαλίκη. Θέλω να ονειρεύομαι μαζί σου. Και θα το αφιερώσω εγώ σε αυτό το πολύ ωραίο παιδιά ζευγάρι που έχει σήμερα και επέτειο 2 χρόνων. Η Θέμηδα λοιπόν και ο Δημήτρης που είναι τόσο ερωτευμένοι που φτού, να μην σας ματιάξω, έχετε και δύο υπέροχα παιδάκια μου γράφετε. Ενώ η Θέμηδα μου λέει πόσο υπέροχος είναι πάντα λοιπόν ο Δημήτρης, ακόμα και όταν θυμώνει. Γιατί παιδιά αυτό είναι το βασικό. Όχι μόνο στα καλά να είμαστε καλοί και στα πιο δύσκολα να τα ξεπερνάμε εύκολα. Να ζήσετε λοιπόν και ό,τι μα ό,τι καλύτερο από καρδιά. Τι θες να πεις, Βασίλη μου?
1: Θέλω να πω ότι νόμιζα ότι έτσι όπως θα αφιέρωνε σε μένα αυτό το τραγούδι. Τελικά θα αφιέρωσε σε άλλους.
0: Εμείς είμαστε παραπάνω από 2 χρόνια μαζί.
1: Τι τραγουδάκι θα μου αφιέρωνε εσύ σήμερα για σκέψη?
0: Τώρα με κόλλησες. Κάτι σαν αβίστα σου αφιέρωνε σε
1: ένα. Ναι.
0: Ναι. Το
1: παλιό
0: Αιγαίο.
1: Και...
0: το Αιγαίο.
1: Όχι, παλιό. Παλιό.
0: Παλιό.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα παλιό τραγούδι της Άννας Βίσης, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά εμένα προσωπικά, όποτε το ακούω, με ανατριχιάζει πραγματικά. Το ήταν ψέματα. Έτσι λέγεται. Αν το δεις στο YouTube, θα πάθεις πλάκα και με το στίχο και με την ερμηνεία. Είναι από τα παλιά βέβαια της Άννας. Αλλά πραγματικά σου μιλάω, είναι τόσο αισθαντικό και τόσο έτσι σου τρυπάει την καρδιά.
0: Θα το ακούσω βασικά.
1: Ναι, είναι για κλάματα.
0: Θέλω να μου πεις όμως εσύ, αν μπορείς να φανταστείς από εμένα, που όταν ήμουν μικρή το άκουγα πάρα πολύ φανατικά. Ήταν το αγαπημένο μου της Άννας. Είναι παλιό επίσης. Ποιο μπορεί να ήταν?
1: Της Άννας πάλι. Το αυτός που περιμένω.
0: Όχι.
1: Γιατί? Γιατί,
0: γιατί να είναι αυτό το αγαπημένο μου τραγούδι?
1: Γιατί να μην είναι, είναι πάρα πολύ. Αυτό που περιμένω. Δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Δεν ήταν όμως αυτό το αγαπημένο μου μαλλιά.
1: Ποιο?
0: Έλα, σκέφτε.
1: Δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ.
0: Όταν σε έπλασε ο Θεός.
1: Αυτό. Σιγά το πράγμα.
0: Αχ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αφορουβά. Και μ' άρεσε ακόμα. Ζωρουβάς πάρα πολλά και το μια ζωή μαζί. Ναι. Θα με μια ζωή. Και εντάξει,
1: εγώ θα σου αφιέρω να το σκάσε.
0: Λοιπόν, έτσι με αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα σας αφήνω εδώ στα χέρια του Βασίλη Παπαβασιλείου να μείνει μαζί σου για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες και πίστεψέ με, θα περάσεις φανταστικά. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, σας φιλώ, σας στέλνω την αγάπη μου. Μια πολύ όμορφη Κυριακή θα σου ευχηθώ και μια τέλεια καυτή εβδομάδα και με το καλό το επόμενο σου κου, ναι, θα έρθω πάλι με το καλό από τις 8 να σε ξυπνήσω. Bye!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Θα απευθυνθώ σε όλους τους ανύπαντρους άντρες τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, γιατί ήμουν προχτές σε μια παρέα, σε μια έτσι μάζοξη.
0: Ήσασταν όλο άντρες?
3: Όλο άντρες. Και μάλιστα ο ένας λέει, παιδιά, εσείς που είστε λέει ελεύθεροι, αν θέλετε λέει, να παντρευτείτε, θα πάτε λέει Τόκιο, Οζάκα, Οκινάουα. Θα βρείτε λέει μια Ιαπωνέζα. Θα σας έχει λέει στα πούπουλα.
0: Να πάτε όλοι εκεί στο Τζαπάν, που δεν ξέρω τι σας περιμένει.
3: Κοίτα, εγώ θέλω να πάω κάποια στιγμή.
0: Έτσι,
3: τώρα μάλλον δεν ξέρω.
0: Το έχεις πει, θα πας.
3: Το έχω πει.
0: Αν είναι εκεί το τυχερό σου,
3: θα μείνω.
0: Τι θα κάνουμε? Θα μαζεύω εγώ ευρώ-ευρώ στον κουμπαρά μου να έρθουμε στο γάμο στο Ιαπωνέζικο. Δεν έχω πάει ποτέ σε Ιαπωνέζικο.
3: Ξέρεις ότι θα κάνουν ουρά οι Ιαπωνέζες για μένα.
0: Σίγουρα.
3: Δηλαδή. Θα είμαι το εξωτικό για αυτές, κατάλαβες.
0: Γι' αυτό δεν πας ακόμη.
3: Δεν
0: ξέρεις πώς να διαχειριστείς τόσες πολλές γυναίκες μαζί.
3: Ακριβώς, κατάλαβες.
0: Καλά το σκέφτεσαι, κατάλαβα. Εδώ θα σε τρώμε στη μάπα συνέχεια. Πάρε, φίλε!
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
7: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλου από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, πεζή καταδίωξη στην Εγνατία Οδό για διακινητή που εγκατέλειψε όχημα και μετανάστες. Κέρκυρα, στον Εισαγγελέο, ο οδηγός που πάτησε και σκότωσε σκύλο ενώ κοιμόταν. Υιός του Δυτικού Νείλου. Οι ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί. Ο ιός δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταφέρεται σε κουνούπια μόνο από τα άγρια πουλιά, εξηγεί ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Σέρες, συνελήφθησαν 10 από τους μετανάστες που διέφυγαν από τη δομή στη Σιντική. Πόλεμος και εκτεταμένες ζημιές στην περίφραξη. Πάω Κλεβαδιακός, σήμερα ο αγώνας στις 9, πρεμιέρα στην Τούμπα για τη Super League. Γενικά έδωσε καιρό σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από φόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 37. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και στη σημεριανή εκπομπή της Κυριακής. 23 Αυγούστου σήμερα είμαστε live εδώ από το κέντρο της πόλης και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 4 όπως κάθε φορά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσα στο www.κοσμοράδιο.gr. Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Παρακαλώ, τη ζέστη, αν με ακούει, να εξαφανιστεί από μπροστά μου και γενικότερα πάνω στην Ελλάδα, γιατί εγώ προσωπικά δεν αντέχω άλλο. Έχω φτάσει στα όρια μου. Είμαι μουσκίδι. Ήρθα εδώ, έσταζα. Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα. Έχει περάσει μισή ώρα και ακόμα καίγομαι. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Δεν πειράζει όμως. Εμείς είμαστε εδώ παντός καιρού. Οπότε για άλλη μια Κυριακή θα περάσουμε καταπληκτικά. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μέσα στην πόλη δεν γίνεται τίποτα. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Στα διόδια των Μαλγάρων γίνεται ένας πανικούλης και, και στα δύο ρεύματα. Το ίδιο βέβαια θα συναντήσετε και στην Θεσσαλονίκη, Νέων Μουδανιών, εκεί στο ύψος της γέφυρας της Θέρμης. Είναι ο αγαπημένος μαγικός δρόμος που οδηγεί στη Χαλκιδική. Νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η κίνηση. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι άλλο και θέλετε να μας το πείτε, μας στέλνετε πολύ απλά μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, πολλά είπα. Πατάω το κουμπί και ξεκινάμε αμέσως με. Κατερίνα Λιόλιου, δυναμώνουμε την ένταση, τραγουδάμε, χορεύουμε, περνάμε καλά. Εδώ στο Κοσμοράδιο, 9, 5 και 1, φυσικά.

0: Για πάμε λίγο. Έτσι να ανεβαίνουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να στείλω μια καλησπέρα στη Σοφία και στον άντρα της, τον Σταύρο, που σήμερα έχουν επέτειο 11 χρόνια. Να ζήσετε, παιδιά, να είστε ευτυχισμένοι. Επίσης, μια καλησπέρα ακόμη και στην Χαρούλα, η οποία γυρνάει και αυτή με τον άντρα της, τον Ηλία, από τη Θάσο με το σκυλάκι τους. Και μας ακούνε, φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία η Θάσος. Έχω πάει πολλές φορές. Το αγαπάω αυτό το νησί. Πολλά φιλιά και στο σκυλάκι σας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Αν θέλεις και εσύ να μου στείλεις μήνυμα για να μου πεις οτιδήποτε, μπορείς πανεύκολα να το κάνεις σε όλα τα social του Κοσμοράδιο. facebook.com / Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο / 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982 951 951.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Καλοκαιράκι.
5: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
5: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Σήμερα που λέτε, για κάποιο περίεργο λόγο, με έχει πιάσει έτσι ένα νταλγκά ερωτικό. Μία διάθεση έτσι, αφήνω το summer mood, γιατί σιγά σιγά φεύγει, άντε στο καλό να πάει. Και με έχει πιάσει έτσι μία ερωτική διάθεση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σαν να είμαι πολύ ερωτευμένο, πολύ νταλγκαδιασμένο, πολύ ζωχαδιασμένο. Θέλω να πέσω κάτω, να χτυπηθώ από έρωτα. Στο μεταξύ, δεν τρέχει τίποτα στη ζωή μου από τα ερωτικά, έτσι, το λέω δημόσια. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο με έχει πιάσει αυτή η διάθεση και νομίζω έτσι θα πάει η εκπομπή. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Λένα, η γυρνάει παρέα με τον Φίλιππο και αυτή από το Πευκοχώρι. Όλοι γυρνάτε σήμερα, Θα σα πω εγώ, όταν θα πάω εγώ διακοπές τώρα σε λιμερικές μέρες, θα σα πω εγώ πώς θα σα κουνίζω το μαντίλι με νίκη ταφ. Λοιπόν, συνεχίζεται η ερωτική διάθεση. Έρχεται Στέλιος Ρόκος και αγάπη του καλοκαιριού εδώ στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δροσιστικότατη Μαρσό και Γρανίτα Λεμόνια εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάρα πολλά μηνυματάκια μου έχετε στείλει και πολύ καλά κάνετε. Μου δίνετε έτσι κουράγιο για να συνεχίσω την εκπομπή με τις μουσικάρες μου. Λοιπόν, πολλά φιλιά στη Μαρία από τον Βόλο. Πολύ ωραίος ο Βόλος. Έχω και καιρό να έρθω εκεί με τα μεζεδάκια που έχετε, τα φοβερά και τρομερά. Επίσης, καλησπέρα στο Χάρη, στην Έλενα, στην Αλέκα και στο Δημήτρη. Τα παιδιά αυτά επιστρέφουν από τη Βόρεια Εύβοια. Δεν μου είπατε όμως πώς περάσατε. Δηλαδή, πείτε μου και κάτι παραπάνω, έτσι ένα info επιπλέον να ξέρω, ας πούμε. Επίσης, γεια σου Γιώργο, ο οποίος είναι και αυτός καψούρης από τη Χαλκιδική. Θέλει και αυτός ένα καψούρο τράγουδο. Θα συνεχίσουμε, είπαμε σίγουρα προς το παρόν, σε καψούρα έτσι, mood. Επίσης, καλησπέρα και στον Θεόφιλο και την Άννα Μαρία που σήμερα κλείνουν ένα χρόνο γάμου. Πολλές επέτειες σήμερα, τι έγινε. Τα παιδιά αυτά είναι στις καβουρότρυπες. Λοιπόν, 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού για τις δικές σας αφιερώσεις και παραγγελίες. Λοιπόν, ξέρω τώρα, μαντεύω ότι θέλετε έναν Νίκο Οικονομόπουλο. Το βρήκα, το βρήκα. Ψάχνω να βρω. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Νίκος. Στους 95,1.

Γιώργος Μαζονάκης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα case, μια υπόθεση. Έχουμε την αγαπημένη μας Μαρίνα, η οποία θέλει να μεσολαβήσουμε για να αποφασίσει ο Στέλιος και η Βούλα, που είναι οι γονείς της, να πούνε το ναι και να την αφήσουν να πάει στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη που έρχεται αυτή την Τετάρτη στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, φυσικά από το Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, Στέλιο και Βούλα μου, το κορίτσι, βέβαια μπορεί να είναι 17 χρονών, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι τόσο ευγενικό και γλυκό παιδί, χωρίς να το ξέρω, έτσι δεν την ξέρω, απλά το φαντάζομαι και νομίζω πέφτω και μέσα, κάντε μια προσπάθεια να την αφήσετε να πάει. Και αν δεν την έχετε εμπιστοσύνη, τέλος πάντων έχετε κάποιο θέμα, πηγαίνετε και εσείς μαζί. Δεν είναι κακό να πάτε όλοι μαζί οικογενειακώς. Θα περάσετε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, γιατί ένας είναι ο Θοδωρής Φέρης. Λοιπόν, ελπίζω να πετύχω κάποιο αποτέλεσμα, αγαπημένη μου Μαρίνα, και θέλω να μου πεις τι έγινε, γιατί έχω αγωνία. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά τι γίνεται, η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια? Το ερώτημα είναι στο Facebook.
2: Σοφία, τι έχουν απαντήσει οι φίλοι μας?
3: Η θάλασσα, φυσικά, με πολλές βουτιές, λέει η Χρύσα.
1: Και χωρίς βουτιές, σας πω, ξέρετε πώς μου αρέσει να κάθομαι απλά να τη βλέπω.
3: Ενώ η συνώνυμα τη Σοφία λέει καμία. Περιμένω το λατρεμένο χειμώνα και από δίπλα έχει βάλει emoji με τα κάστανα.
1: Α, τα κάστανα στη φουφού.
2: Ωρε φίλε, τώρα βάλε το καλαμπόκι στη φουφού. Α, τα κάστανα.
1: Το κάθε πράγμα στον καιρό του, εντάξει.
2: Και ο κολλιός τον Αύγουστο, να τώρα που έχουμε.
1: Κανονικά όχι, είπαμε. Τι? Ο κολλιός αναπαράγεται τον Αύγουστο. Οπότε δεν πρέπει να το
2: τώρα
1: δρώμε.
2: Που δεν καταλαβαίνει. Κάνουν κολλιετελίκια.
1: Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να αναπαραγθούν τα ψαράκια.
2: Πώς αναπαράγονται άραγε οι κολλιέ?
1: Βε στο National Geographic.
2: Έχω, τώρα είδα live χελώνες να αναπαράγονται προχθές. Κάτι τέτοιο κάνανε.
1: Σήμερα το βράδυ, να μην κάνεις ό,τι έκανες χθες το βράδυ. Δες ένα ντοκιμαντέρ.
2: Πώς αυτόνονται οι κολλιέ.
1: Να δεις τι ωραία που θα κοιμηθείς.
2: Και τι κάνουν κολλιέ?
1: Θα μάθεις πράγματα, θα ξεστραβωθείς.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε κλαίο καύσωνα η χώρα και σήμερα με σαραντάρια σε Αττική, Σέρες, Άρτα και Κρήτη. Ενισχύονται από τη Δευτέρα τα μελτέμια. Κέρκυρα, οργή για τον οδηγό που πάτησε και σκότωσε σκύλο που κοιμόταν. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Σπέτσες, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε όταν ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία με λουόμενους, σηκώνοντας σύννεφο σκόνης, άμμου και κύμα. Συνελήφθη ο 39χρονος επιχειρηματίας που επέβαινε στο ελικόπτερο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Όπως φαίνεται, επιχείρησε να ξεφορτωθεί τσάντα με ναρκωτικά, στην οποία όμως μέσα είχε και την ταυτότητά του. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον και Οτάβα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για νέους δασμούς κατά του Καναδά και απειλές για αντίπεινα. Super League, οι αγώνες που ξεχωρίζουν σήμερα. Όφι Βόλος στις 7.30, στις 9 ΠΑΟ Κλεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας. Γενικά έθεσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Ψυχεδέλεια.
1: Αχ, έτσι είναι, όρτα στην ψυχεδέλεια. Βρε, καλώς τα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε live, ζωντανά από τα στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ πολύ λίγο μετά τη μία. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι εδώ στον αέρα μαζί σου μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού από τις 12. Υπενθυμίζω ότι ακόμη κι αν είσαι πολύ πολύ μακριά μου, με στεναχωριέσαι, μπορείς να έρθεις πολύ κοντά μου, μπαίνοντας πολύ απλά στο www.κοσμοράδιο.gr. Πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μέσα στην πόλη, άκρα του τάφου σιωπή, η πόλη είναι άδεια ακόμη. Σιγά σιγά νομίζω ότι από αργά το απόγευμα θα αρχίσει να γεμίζει, μιας και πολλοί κόσμος επιστρέφει σήμερα. Λίγο έτσι βλέπω μια κινητικότητα εκεί στην γέφυρα της Θέρμης προς Χαλκιδικής, στη Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών. Επίσης και από την άλλη πλευρά, στα διόδια των Μαλγάρων, εκεί υπάρχει ένα συνωστισμός, κυρίως στο ρεύμα της επιστροφής. Αυτά είναι λοιπόν τα νέα μέχρι στιγμής. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι άλλο, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Τι έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια? Έρχεται Ελένη Φουρέιρα και Γιώργος Σαμπάνης και η Βιαδάμου και Δέσποινα Πανδύ και Αντώνης Ρέμος. Συνεχίζουμε όμως αυτή την εκπομπάρα, αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, με αγαπημένο Απόν, εδώ στους 95,1. Φυσικά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Το ζητήσατε, το απολαύσαμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Χρήστος Μάστορας, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα στη Φωτεινή, η οποία μου λέει ότι του έχω στείλει, λέει, αίτημα φιλίας, για να έτσι μπορούμε λίγο να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Είναι ένα παιδί που μου αρέσει πολύ, τον βρήκα στο Facebook κλπ. Αλλά έχει περάσει, λέει, 1,5 μήνας και δεν μου έχει ακόμα απαντήσει στο αίτημα. Τι μου προτείνεις? Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στο Facebook ειδικότερα, που ρε παιδί μου, κάνεις αίτημα φιλίας και ο άλλος δεν σου απαντάει. Και δεν ξέρεις τώρα να ρωτιέσαι, το είδε, δεν το είδε, το είδε και δεν θέλει να απαντήσει, δεν θέλει ούτε να σε δεχτεί, ούτε να μη σε δεχτεί. Υπάρχει, παιδί μου, ένα μυστήριο το οποίο εγώ το μεταφράζω σαν τυραννία. Απάντησε, ρε παιδί μου, θέλεις να την έχεις φίλη, δεν θέλεις, απάντησε. Τώρα το έχεις έτσι το αίτημα, έτσι σε εκκρεμότητα τόσο καιρό, τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Τα μυαλά σου και μια λίρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Είτε θέλω είτε δεν θέλω κάποιον να το δεχτώ, απαντάω αμέσως. Αν όχι αμέσως, σε πάρα πολύ λίγο, σε λίγη ώρα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αν με ακούσεις, αγαπημένε φίλη, που έχεις αυτό το αίτημα σε εκκρεμότητα, απάντησε στην κοπέλα για να φύγουμε έτσι και από την απορία. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή, αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζαφ.
2: Τίτλος
1: Αύγουστος.

Δεν στην Ευανδία, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, η οποία σήμερα είναι χιουμοριστική. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μπεις και να την απαντήσεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Πες μου δύο πράγματα που θα μπορούσες να αγοράσεις με τα χρήματα που έχεις αυτή τη στιγμή στο τραπεζικό σου λογαριασμό. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Σκέψου καλά. Μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρες την και απάντησε. Και μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα σχόλια. Είναι πραγματικά απολαυστικά. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Φέη Θεοχάρη και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως Αντώνης Ρέμος εδώ στους 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό στην Κέρκυρα. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί θα μας κόψουνε. Μετά από καταγγελίες από πολίτες λοιπόν και φιλοζωικές οργανώσεις, οι αρμόδιες αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν οδηγό, ο οποίος πέρασε πάνω από ένα σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στο δρόμο, το πάτησε και το σκότωσε. Βέβαια τον συνέλαβαν οι αρχές, δεν ξέρω πώς τον βρήκανε, μπράβο τους πάντως, και τώρα λέει θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα, πολύ σκληρά. Αυτό όμως που θα πω είναι ότι κάποια στιγμή εύχομαι, ελπίζω και εύχομαι, να βγει ένας νόμος που να δίνει αυτούς τους ανθρώπους για λίγα λεπτά, μπορεί και για 1-2 λεπτά το πολύ, στον κόσμο. Τίποτα άλλο. Να τους δώσει λίγο, να τον δώσει λίγο στον κόσμο αυτό, να του πούνε εκεί δύο λογάκια. Έτσι. Μόνο αυτό. Και μετά στον κάνω ό,τι θέλει. Να στον πάνε στον εισαγγελέα, να τον κλείσουν μέσα, να τον φορέσουν χειροπέδες κλπ. Αλλά πριν από όλα αυτά, ένα λεπτάκι μπορεί να δοθεί κάποιος τέτοιος τύπος στον κόσμο. Λέω εγώ τώρα. Συμφωνείτε. 6982-951-951, το Viber του σταθμού για τη δική σας γνώμη. Έρχεται Peggy Zina στους 95,1. Φυσικά.

Ειρήνη Μερκούρη, αγαπημένο κομμάτι από το παρελθόν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σου έχει τύχει ποτέ να είσαι στο Facebook, να σκρολάρεις ή στο Instagram και να βλέπεις έναν τύπο ή μια τύπιστα που σου αρέσει πολύ να κάνεις screenshot τη φωτογραφία για να την μεγενθύνεις και να την δεις ή να τον δεις έτσι πιο κοντά? Το έχεις κάνει? Μου φαίνεται λίγο αμαρτία εισαγωγικά αυτό, αλλά δεν είναι μωρέ και τίποτα κακό. Απλά θέλεις να δεις μια φωτογραφία που είναι λίγο μακρινή από λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, story time δικό μου. Το έκανα που λες σήμερα τα χαράματα που δεν είχα ύπνο. Τραβάω ένα screenshot εκεί, τη μεγενθύνω και κατά λάθος τη στέλνω στο άτομο αυτό. Ρεζίλη έγινε, βέβαια το πρόλαβα και το διέγραψα. Ελπίζω να μην το είδα, γιατί θα γίνω ακόμη πιο ρεζίλη. Αλλά δεν πρόκειται να το ξανακάνω έτσι για λίγες μέρες μέχρι να μου φύγει η φοβία. Μετά νομίζω θα το ξανακάνω. Είναι, λέτε, τόσο κακό να το σταματήσω? Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια, αν το έχετε κάνει εσείς, έχετε κάποια παρόμοια εμπειρία. 6982-951-951, όλα αυτά στο Viber. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι πιο πολύτιμο, λέει, το να έχεις δεξιότητες, λέει, στην AI, στην τέχνητη νοημοσύνη πλέον, ναι. Γιατί υπάρχει εφαρμογή σε πάρα πολλά μέρη.
2: Ξέρεις κάτι όμως, αν εγώ ήμουνα διευθύντρια κάπου και μου ερχόταν ένα βιογραφικό με μάστερ στον τομέα που ήθελα, δεν θα το προσπερνούσα κιόλας επειδή ο άλλος έκανε 5 σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ξέρεις τι θα έκανα. Εγώ θα τους φωνάζα εδώ να έρθουν μπροστά μου και να μου δείξουν όντως τις δεξιότητες που μπορεί να έχουν. Δεν με νοιάζουν τα χαρτιά. Δεν θα με νοιάζαν και εμένα τα χαρτιά. Γιατί πολλές φορές τα χαρτιά. Είναι για να είναι.
2: Γιατί να σου πω και ο άλλος λέει ότι έχει δεξιότητες στο AI, πώς τις αποδεικνύει.
1: Εγώ έχω δεξιότητες στο σεξ, θα να σου δείξω.
2: Όχι. Ξεκάθαρα όχι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιά βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα ο υψηλός κίνδυνος αφορά κυρίως τον Εύρο, τη Ροδόπη, το Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Νέα Σμύρνη, γυναικοκτονία σήμερα το πρωί. Τη ζέστησε καρτέρι έξω από το σπίτι της, την πυροβόλησε με περίστροφο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Για την στήριξη στους πυρόπληκτους και τη νέα μείωση του δημοσίου χρέους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός την ενημέρωση για το κυβερνητικό έργο σήμερα το πρωί. Ιράν, εκτελέστηκε άνδρας που κατηγορήθηκε για κατασκοπία υπέρ των ΗΠΑ και Ισραήλ στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Super League απόψε στις 9 ο αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδιακό. Γενικά έθεσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα σας. Good afternoon. Bonsoir. Και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε ζωντανά εδώ στο κέντρο της πόλης. Πολύ πολύ λίγο μετά τις 2. Εγώ είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, αγαπημένα Μακροτόπουλα? Πώς είστε? Είστε στο δρόμο της επιστροφής? Επιστρέφετε από διακοπές? Δεν έχετε πάει ακόμα? Είστε στη δουλειά? Είστε σπίτι? Χαλαρώνετε? Θέλω να τα μάθω όλα. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να είστε, μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί πραγματικά τα τραγούδια που έχουμε ετοιμάσει για το επόμενο 2ωρο είναι μοναδικά. Ένα προς ένα. www.cosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη και αν είσαι πολύ πολύ μακριά μας. Πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα εκεί στο δρόμο προς Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών, και λίγο επίσης έχουν ηρεμήσει και από την άλλη πλευρά, στα διόδια των Μαλγάρων, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι περνάς άνετα. Πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, είναι Κυριακή, είναι 23 Αυγούστου, είναι μέρα επιστροφής. Αν τώρα εσύ δεις κάτι και θέλεις να μας το πεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber, στο 6982-951-951. Και τώρα, θέλετε να πάμε μια βόλτα εδώ κοντά στο Αιγαίο, παρέα με ένα Βύση? Θέλετε, εννοείται θέλετε, και θέλουμε και θέλω, στους 95,1. Φυσικά.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Εξαιρετικά αφιερωμένος Γιώργος Σαμπάνης στην Κωνσταντίνα που το ζήτησε. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν είπαμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα λοιπόν είναι Κυριακή, είναι 23 του μήνα, είναι η 235η μέρα του χρόνου. Η δύση του ηλίου αναμένεται στις 8 και 9 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει ο Ειρηναίος. Αν έχετε λοιπόν κάποιον που τον λένε έτσι ή αν σας λένε έτσι, χρόνια σας πολλά. Όσον αφορά τις επετείους και τις λίπες γιορτές, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού και Παγκόσμια μέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Δεν υπάρχει Παγκόσμια μέρα, εθνική μάλλον ημέρα, στις ΗΠΑ σήμερα. Περίεργο, πώς έγινε αυτό. Κάθε μέρα κάτι γιορτάζουν εκεί. Σήμερα τίποτα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Προς το παρόν εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω με Αναστασία.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

Όπως ακριβώς το υποσχέθηκα, Αναστασία, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Όλη την άλλη εβδομάδα λέει θα γίνει πάλι χαμός όσον αφορά τον καιρό. Θα έχουμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα πέσει λίγο έτσι 2-3 βαθμούς. Θα πάμε να πάρουμε μια ανάσα την Παρασκευή. Και το επόμενο σουκού, άντε πάλι τα ίδια. Πάλι θα ανέβει ο υδραργυρός. Ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος λέει θα είναι κανονική. Δεν πιστεύω τίποτα αν δεν το δω. Δεν υπάρχει κανονικότητα, ειδικότερα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Εγώ προσωπικά θέλω κρύο. Το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Θοδωρής Φέρης, Νατάστα Θοδωρίδου και Γιώργος Κακοσέος, αλλά και καταπληκτική Λένα Ζευγαρά. Λέω να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που ζήτησε ο Φώτης, εξαιρετικά αφιερωμένο στην κολλητή του την Εύα. Με πάρα πολύ αγάπη από Μέλισσες, στους 95,1.

0: σ' αυτό, βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μου λέει: μόλις γυρίσαμε, λέει, από διακοπές και μου λείπουν ήδη η θάλασσα, ο ήλιος, η ξεκούραση. Κάτσε, ρε φίλε, ακόμα δεν γύρισες από διακοπές και μάλιστα πήγες κιόλας. Μην νομίζεις ότι πήγανε όλοι. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που δεν πήγανε, ονόματα δεν λέμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να είσαι καλά και να απολαύσεις τώρα την επιστροφή σου, να ξεκουραστείς και να ξεκινήσεις δουλειά. Σε πάρα πολύ λίγο έχω ετοιμάσει Λένα Ζευγαράκια, Πέτρο Ιακωβίδη και Νίνο, τραγούδια που ζητήσατε εσείς. Τώρα όμως, άλλο ένα καψούρο τράγουδο, αυτή τη φορά από Γιώργο Κακοσέο. Είπαμε σήμερα η εκπομπή έχει λίγο καψούρα παραπάνω. Δεν ξέρω γιατί, έτσι μου βγήκε. Και ισανότερα λοιπόν στους 95 και 1, φυσικά.

0: Το τραγούδι αυτό από τον Νίνο θα μπορούσε να γίνει και μάθημα ψυχολογίας. Από τη μία συμφωνώ, όταν μια σχέση είναι βαρετή την τελειώνεις. Από την άλλη όμως δεν συμφωνώ. Είναι δυνατόν να έχεις μια σχέση και μετά αφού χωρίσεις να γίνεις φίλος και να παραμείνεις γνωστός με τον άλλον? Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι όταν τελειώνει μια σχέση, αντίο, εξαφανιζόλου. Δεν χρειάζεται να είσαι φίλος, διότι πολύ απλά δεν χρειάζεται, δεν γίνεται. Εγώ προσωπικά για μένα το λέω αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μπορείτε να μου πείτε φυσικά τη γνώμη σας στο Viber στο 6982-951-951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι ωραίο άρωμα. Έχω μεθύσει με το άρωμά σου σήμερα.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, και μύριος και δημασχάλη μου παράλληλα, οπότε εντάξει, ισορροπεί λίγο το pH.
3: Όχι, δεν είναι θέμα pH. Ευτυχώς που έρθει. Στο δίνω αυτό, ήταν καλό. Μποχά. Και σε όντε παρφάμ.
2: Όντε μασχαλέ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
13: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε κλαίο καύσωνα η χώρα και σήμερα με σαραντάρια σε Αττική, Σέρες, Άρτα και Κρήτη. Ενισχύονται από τη Δευτέρα τα μελτέμια. Κέρκυρα, οργή για τον οδηγό που πάτησε και σκότωσε σκύλο που κοιμόταν. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Σπέτσες, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε όταν ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία με λουόμενους, σηκώνοντας σύννεφο σκόνης, άμμου και κύμα. Συνελήφθη ο 39χρονος επιχειρηματίας που επέβαινε στο ελικόπτερο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Όπως φαίνεται, επιχείρησε να ξεφορτωθεί τσάντα με ναρκωτικά, στην οποία όμως μέσα είχε και την ταυτότητά του. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον και Οτάβα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για νέους δασμούς κατά του Καναδά και απειλές για αντίπεινα. Super League, οι αγώνες που ξεχωρίζουν σήμερα. Όφι Βόλος στις 7.30, στις 9 Πάο Κλεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας. Γενικά έθεσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
14: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: ήλιος που γέρνει μου φταίει.
1: Είσαι φύ του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, εδώ που ανεβαίνουμε μαζί μέχρι και τις 4 κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και online από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε πάνω σε αυτό το πλανήτη μέσω του www.κοσμοράδιο.gr. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, αυτή η ώρα που μας υπολείπετε για την εκπομπή είναι γεμάτη με πάρα πολύ ωραία κομμάτια, έχω να σας το πω. Το υπογράφω γιατί πραγματικά, όπως είπα και από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχω μια καψούρα mood, δεν ξέρω για ποιο λόγο με έχει πιάσει αυτό, μακάρι να καταλήξει κάπως όμορφα. Πριν συνεχίσουμε όμως, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν γίνεται τίποτα, ούτε στο περιφερειακό. Ο δρόμος όμως που φέρνει τα αυτοκίνητα από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη έχει αρκετή κίνηση εκεί στο ύψος του Νέου Ρησίου και της Καρδίας. Αυτό μπορώ να σας πω. Από την άλλη πλευρά, στα διόδια των Μαλγάρων υπάρχει και μια καθυστέρηση και στα δύο ρεύματα. Είναι τώρα οι μέρες τέτοιες. Επιστροφή για πολύ κόσμο από διακοπές. Φτάνουμε στα τέλη Αυγούστου. Αμήν, Παναγία μου. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, αφιερώνει παραγγελίες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Άννα Βύση και Μιχάλης Χατζηγιάννης και Γιώργος Σαμπάνης και Καταρίνα Λιόλιου και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι άλλο θέλετε? Θέλετε μια Κέτι Γαρμπή? Βέβαια, είναι ώρα για Κέτι Γαρμπή. Στους 95,1 φυσικά.

0: Αν είσαι κάτοχος σε smartphone, μπορείς πανεύκολα, εντελώς δωρεάν και πολύ γρήγορα να κατεβάσεις την εφαρμογή του Κοσμοράδιο 95,1, το γνωστό app του Κοσμοράδιο, για να μας έχεις συνεχώς στα αυτιά σου, είτε είσαι σε περιβάλλον Android είτε σε iOS. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποια είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1, και αμέσως μετά επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου.
1: 90, 95 και 1, Κοσμοράδιο. Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Σταρόβας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Κατερίνα Λιόλιο, δώσε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τώρα θα χρειαστώ τη βοήθειά σας, παιδιά. Ξεκινάω που λέτε να δω μια ταινία τύπου story time τώρα. Και βλέπω, ρε παιδί μου, τα πρώτα 10 λεπτά μέχρι εκεί. Μετά με έρχεται ο ύπνος, η αντάρα. Κλείνουν τα μάτια μου, πέφτω κάτω. Γέρνω στο δεξιά, γέρνω αριστερά, γέρνω πίσω, γέρνω και κάτω. Έχω πέσει και κάτω το κρεβάτι. Και δεν μπορώ με τίποτα να δω ταινία μετά τις 9 το βράδυ. Το έχετε πάθει, σας συμβαίνει? Και τι κάνετε γι' αυτό? Δηλαδή, τι γίνεται? Κοιμάστε τελικά, παραδίδεστε στην αγκαλιά του Μορφέα και βλέπετε την ταινία κάποια άλλη φορά, ή τέλος πάντων βάζετε κανένα μανταλάκι στα μάτια και κρατιέστε και να τη δείτε? Αν υπάρχει έτσι κάποιο μυστικό, κάποιο μαγιοβότανο τύπου, πείτε μου και εμένα να κρατηθώ, γιατί τελευταία εδώ και ένα μήνα περίπου μου συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να δω καμία ταινία ολόκληρη. Δηλαδή, τι ολόκληρη? Ούτε μέχρι τη μέση δεν φτάνω. Έλεος. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στους 95,1. Φυσικά.

0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μας λέει: Άκω, αυτό που σου λέει καρδιά σου. Αυτό βέβαια είναι ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Καρδιά ή λογική. Λογική ή καρδιά. Βέβαια, το καλύτερο βέβαια, θα είναι να μπορέσει κάποιος, αν βρεθεί σε αυτό το δίλημα, να διαλέξει κάτι που είναι στη μέση. Συνήθως όμως, αυτά επειδή κονταραχτυπιούνται και είναι δύο αντίθετες τελείως έννοιες, δεν υπάρχει κάτι στη μέση. Οπότε διαλέγεις είτε το ένα είτε και το άλλο. Ή και το άλλο. Οπότε ή θα καταστραφείς ή θα σωθείς. Αναλόγως με τον κάθε χαρακτήρα. Εγώ προσωπικά μέχρι τα 25 μου. Εδώ, πρόσφατα, ας πούμε, διάλεγα την καρδιά. Μετά όμως άλλαξα. Δεν ξέρω, ορίμασα, δεν ξέρω τι έπαθα και διαλέγω πλέον λογική. Θα μου πεις, η λογική καμιά φορά σε οδηγεί σε μοναξιά, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα δεν είναι της παρούσης. Της παρούσης είναι ο Νίκος Μακρόπουλος. Γιατί μας έχει αγάπη μεγάλη. Στους 95,1, φυσικά.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μα τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ο Γιώργος Γιαννιάς, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Το επιβεβαιώνει και η Αναστασία Πασχαλή που μόλις έχει έρθει.
1: Είναι ονειρικό, είναι σούπερ ταξιδιάρικο. Είτε πηγαίνεις διακοπές, είτε επιστρέφεις, είτε είσαι στην πόλη. Σε ταξιδεύει το τραγούδι αυτό, είναι μοναδικό.
0: Πες μου τώρα, αν πατούσες ένα κουμπί και ήθελες να βρεθείς σε έναν προορισμό, τώρα, αυτή τη στιγμή, πού θα ήθελες να είσαι?
1: Αχ, θα ήθελα έτσι να πίνω σε ένα ωραίο μπαλκονάκι, να βλέπω το Αιγαίο, να έχει έτσι μια ωραία δροσιά, έτσι να φυσάει το αεράκι, έναν ελληνικό καφέ και ωραία έτσι μοσχομεριστά κουλουράκι. Αυτό θα ήθελα τώρα. Είναι το καλύτερο για το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Εσύ τι θα ήθελες?
0: Εγώ θα ήθελα να είμαι σε ένα μέρος που έχει χειμώνα.
1: Α.
0: Ναι, ναι, πολύ κρύο.
1: Έχω ρωτήσει όπως σήμερα στην τηλεόραση κάποια στιγμή έδειξε χειμωνιάτικη ταινία.
0: Χειμωνιάτικη.
1: Χριστουγεννιάτικη, ναι. Και λέω, μάλλον θέλω να μας δροσίσουν με αυτό που βλέπουμε.
0: Αλήθεια. Δηλαδή,
1: το μάτι και να χορταίνει.
0: Ποιο κανάλι έδειξε χριστουγεννιάτικη?
1: Τώρα.
0: Θα μου το πεις, όλους κλείσουμε το,
1: έτσι,
0: το μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παντός καιρού εδώ, βέβαια, εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να περάσετε καταπληκτικά. Η Αναστασία Πασχαλή είναι πανέτοιμη να σας μεταδώσει φυσικά για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Οπότε μένετε εδώ. Το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ποιο καλοκαιρινό ρούχο ή αξεσουάρ μπορεί να σε ξενερώσει στο πρώτο ραντεβού?
4: Βλέπω εδώ τις απαντήσεις. Σχεδόν όλοι οι παιδιά γράψανε σαγιονάρες.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί?
3: Ναι. Ισχύει. Γιατί?
0: Τι?
3: Με σαγιονάρες πας στο
0: αυτά
3: πρώτο ραντεβού.
0: Αυτά με τις τρύπες, ας πούμε, που έχουν δει είναι καλύτερα.
3: Αυτά είναι να μην πω.
0: Άρα τι προτιμάς, σαγιονάρες ή αυτά τα τρυπητά?
3: Στην ίδια κατηγορία είναι.
0: Την ίδια.
3: Ό,τι είναι
0: χειρότερο.
3: Παντοφλοειδές, όπως λέει και η Βικτόρια.
0: Γιατί, άμα δεν έχεις μαυράκια στα μανίχια σου.
3: Τι να έχεις.
0: Είναι ωραία, να φέρνουν τα μαυράκια αυτά που μέσα που είναι.
4: Ένα φίλο λέγεται η Βερμούδα.
3: Ναι, συμφωνούμε.
4: Και η Άννα λέει παντόφλα με κάλτσα και σόρτ σε άντρα.
3: Οχ, εντάξει, το αποτελείω σου, παιδιά.
0: Υπάρχει όμω είναι μόδα. Το έχω δει πολύ να φοριέται
3: το αυτό. Το ότι είναι μόδα. Ναι, το βλέπουμε.
0: Ναι.
3: Το σχολιάσαμε με τι πράλε, παιδιά. Το ότι είναι κάπου μόδα δεν σημαίνει ότι είναι και ωραίο.
0: Τι παντόφλε, αυτέ το κολυμβητήριο που είναι έτσι από πάνω, όχι διχαλό.
3: Τη πισίνα. Καλά, άμα βάλει κάλτσα με σαγιονάρα δίχαλη.
0: Και Βερμούδα κάτω από το γόνατο.
3: Έχω λιποθυμίσει τη στιγμή.
2: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αρχών ο 39χρονος δράστης που λίστευε ηλικιωμένε σε περιοχές της δυτικής πόλης. Φθιώτιδα. Πύρκαγια ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Ελλάτεια, όπου συνδράμουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχε σε προειδοποιητικά το 112. Μέση Ανατολή. Την Τεχεράνη θα επισκεφθεί αύριο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, με στόχο την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Ινδία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών της χώρας μετά το ναυάγιο εμπορικού πλοίου με σημαία του Παναμά. Αγρώνονται 22 μέλη του πληρώματος. Super League. Στις 9 η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Λιακάδα και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα χίλια και 20 απέργης είναι το δικό μας σε σούπερ καλοκαιρινό κυριακάτικο απόγευμα. Δυνατά σου 95,1. Η αγαπημένη σου μουσική νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες για τις επόμενες 4 ώρες ηχούν δυνατά μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Καλώς ήρθε στην παρέα. Φυσικά και μέσα από το Viber στο 6982951951 για ευχές, αφιερώσεις, εικόνες και φυσικά βίντεο από οπουδήποτε και αν μας ακούτε, οτιδήποτε και αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και παρέα θα απολαύσουμε το δικό μας απόγευμα. Ξεκινάει το απόγευμα μας με θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση έχω να σου πω ότι είναι σαν 40 βαθμούς. Η υγρασία έχει αρχίσει και αυξάνεται στο 56% παραμένει προς το παρόν. Ενώ φυσικά έχουμε και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας. Χρειάζεται αρκετή υπομονή όπως επίσης και στα διόδια της Ασπροβάλτας. Όμως κάποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή τη στιγμή όσον αφορά και τη Θεσσαλονίκη Μουδανιών. Στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας πριν από το Λάκωμα είναι το ένα σημείο και το άλλο είναι μετά το Νέο Ρήσιο. Είναι ακόμη σε καλό στάδιο η κίνηση στο κομμάτι αυτό. Χρειάζεται γενικά φυσικά προσοχή και ασφάλεια στον δρόμο της επιστροφής. Εμείς είμαστε παρέα πάντα για κάθε ενημέρωση, παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ξεκινάμε με ένα που αγαπώ πολύ. Είναι το πιο γλυκό μεθύσι στα Βέντο και Ευαγγελία μόνο για εσένα στους 95 και 1. Για δύναμο σου ετώ.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Παύλου Γκόρδη έπαιξε μόλις δυνατά σε 95,1 σε στίχους του Γρηγόρη Παξεβανέλη και σε μουσική του Παναγιώτη Μπρακούλια. Δύο άνθρωποι οι οποίοι όταν συνεργάζονται πραγματικά δημιουργούν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Και με τη μοναδική ερμηνεία του Παύλου Γκόρδη, εντάξει, όλα γίνονται ακόμη πιο ωραία. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Σε βαίνω πολλά και ωραία συνέχεια. Προσκλήσεις για φοβερή θεατρική παράσταση. Όλα όμως θα τα πούμε στα επόμενα λεπτά. Προς το παρόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ειρηναίο και στην Ειρήνη που σήμερα έχουν την ονομαστική του εορτή, αλλά φυσικά να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στα κορίτσια μου, στις δύο Ειρήνες, οι οποίες σε χρόνια πολλά κιόλας κορίτσια ταξιδεύουν για Στουτγκάρδη. Είναι παρέα με Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά είμαστε όλοι μαζί οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Ομά και κόρη, πολλά χαιρετίσματα με το καλό το ταξίδι σας. Και στα επόμενα λεπτά σας φέρνω Άννα Βύση, Γιώργη Σαμπάνη, Νότης Φακιανάκη και πολλές, πολλές ακόμη αφιερώσεις.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: ΖΑΦ.
3: Τίτλος
2: Αύγουστος.

Τυρανιέμαι και να βρει έπαιξε μόλι δυνατά σου 95,1. Έτσι, ένα υπέροχο άσμα μουσικό. Το κορίτσι μα αυτό, τι έχει δημιουργήσει, τι υπέροχη μουσική δισκογραφία είναι αυτή. Και να πολλούμε παλιά, νέα τραγούδια. Όλα είναι μη ένα και ένα. Πραγματικά η μία επιτυχία με την άλλη παίζει δυνατά σου 95,1. Παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τι 8. Συμβαίνουν υπέροχε προσκλήσει για να απολαύσει και εσύ θεατρική παράσταση στο θέατρο Δάσου. Και δεν είναι άλλη από τι Τροάδε. Τετάρτη 26 Αυγούστου, για σημείωσέ το. Οι Τροάδε λοιπόν του Ευρυπίδη έρχονται στο θέατρο Δάσου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσου 2026 στι 9 η ώρα το βράδυ. Έρχονται με 22 ερμηνευτέ και ερμηνεύτριε διαφορετικών ηλικιών, με και χωρί αναπηρία, με ζωντανή μουσική και τη συμμετοχή όλων των μελών εν δυνάμει. Έρχονται στο θέατρο Δάσου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσου 2026 στι 9 η ώρα το βράδυ. Έρχονται με 22 ερμηνευτέ και ερμηνεύτριε διαφορετικών ηλικιών, με και χωρί αναπηρία, με ζωντανή

ενός ανθρώπου που έχουμε αγαπήσει πολύ μέσα από, μέσα από όλες αυτές τις συμβουλές που έχει φέρει, αλλά και μέσα από όλες τις παραστάσεις του. Μην το ξεχνάς, Τετάρτη 26 Αυγούστου, 9 η ώρα το βράδυ, θέατρο Δάσου, στείλε μας και εσύ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη παράσταση στο Viber στο 6982 951 951.

επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ. Χρειαζόμενη διάτη έπαιξε μόλις δυνατά σε 95,1. Μα τι τραγούδι είναι αυτό πραγματικά. Σε γεμίζει χαρά, έρωτα και αγάπη. Αφιερωμένο από τον Κώστα στην Ειρήνη. Για τα παιδιά σήμερα παντρεύονται. Ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή για να πάνε σε λίγο στην εκκλησία. Βίον Αθώσπαρτον, να απολαύσω την ημέρα αυτή. Είναι η δική ημέρα, την αγάπη σας και τον έρωτά σας με τους ανθρώπους που σας αγαπάνε περισσότερο στον κόσμο. Φυσικά ξέρεις, οι αφιερώσεις δεν τελειώνουν εδώ. Γιατί η Λίνα το αγαπάει πολύ αυτό το αγόρι. Το αγόρι έχει το όνομα Αργύρης και έρχεται ένα τραγούδι αγαπημένο μόνο για εσένα.

Disco DJ ανεβαίνω μαζί σε 95,1 με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One, πάντα δυνατά στην στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και ήρθε η στιγμή να θυμηθούμε κάποιες ημέρες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού, καθώς επίσης και η Παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του όσον αφορά την περίοδο της ανταλλαγής ανθρώπων στις ΗΠΑ. Αλλά φυσικά αυτό σημαίνει και σε όλο τον κόσμο. Ημέρες λοιπόν που χρειάζεται να υπάρχουν πάντα στην ενθύμησή μας, να επανέρχονται συνέχεια ως θέματα συζήτησης, ώστε να τα θυμόμαστε και να προσπαθήσουμε να μην ξαναγραφτούν έτσι τέτοιες μαύρες σελίδες στην ιστορία και του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Συνεχίζουμε παρέα στο 95,1 με πολλά περισσότερα, γι' αυτό και εσύ δεν πας πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το κινητό αυτόν τον καιρό έχουν ένα κακό συνήθεια, Μιράντα μου. Ζεσταίνονται.
2: Ναι, παιδιά, πρέπει να το έχουμε σε δροσερό και σκιερό μέρος και μακριά από τον ήλιο. Αν η θήκη που έχουμε προστατευτική είναι χοντρούτσικη, ας τη βγάλουμε λίγο
1: να πάρει.
2: Να
1: ρίζεται. Πώς χρειάζεται την παντόφυλλα, ας πούμε, σαν χύδρο στο πόδι μου. Έτσι, βγάλτε λίγο και το κινητό. Άμα το χτυπάει το air condition.
2: Α, εντάξει.
1: Α, έχω να σας προτείνω ένα φανταστικό πλοίο, αν θέλετε, για το κινητό σας. Να πάτε ένα ταξιδάκι, πηγαίνετε σε Μοθράκι, Λίμνο σίγουρα.
2: Πόσο κάνει το εισιτήριο?
1: Από Αλεξανδρούπολη. Το εισιτήριο καλά είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβό.
2: Αλλά έχει και βενζίνη.
1: Αλλά άμα μέχρι να πας σε Αλεξανδρούπολη, θα σου βγει λίγο ακριβά να δώσετε το κινητό σου.
2: Όντως.
1: Πάντως εκεί μέσα, ό,τι και να έκανα. Δηλαδή, τι να σου πω, bitcoin να έκανα εξόριξη με το κινητό. Δεν θα ανέβαινε η θερμοκρασία του κινητού, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
10: Ονία. Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τραυματίστηκαν βορειοανατολικά του Τόκιο από τον σεισμό των 5,9 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Η εθνική ομάδα κέρδισε με 89-81 την ομάδα της Πολωνίας στον πρώτο διεθνή φιλικό αγώνα προετοιμασίας. Λιακάδα και 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αγαπημένο τραγούδι, ένοχο κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος έπαιξε μόλις στους 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα Αναστασία Πασχαλή μαζί σου. Μέχρι και τις 8 μαζί απολαμβάνουν μέχρι και τις 8 νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Υπέροχο δώρο που σου έχω και θα σου το πω όλα σε λίγο. Αλλά σου φέρνω και λίγη κίνηση, μωρέ, στους δρόμους της πόλης. Άκου τώρα. Θέλω να μου προσέξεις τα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας έχει μειωμένες ταχύτητες, καθώς επίσης και τα διόδια της Ασπροβάλτας. Τώρα, προσέχουμε και λίγο το εσωτερικό της Ασπροβάλτας και του Σταυρού. Όσον αφορά τη Χαλκιδική, προσέχουμε το φανάρι της Νικήτης, έχει αρχίσει να μαζεύει αρκετή κίνηση, όπως επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Μουδανιός, τρέμα πορείας προς τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα, πριν από το Μολάκωμα, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Φυσικά, κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στην περιφερειακή οδό, τρέμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης. Ξεκινούν από το ύψος των 40 εκκλησιών για ένα μικρό κομμάτι μέχρι και την έξοδο των Σικαιών. Κατά τα άλλα, κινούμαστε με άνεση και πάντα με ασφάλεια στους δρόμους της πόλης. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Ειρηναίο και φυσικά μας στέλνεις τα μηνύματά σου μέσα από το Viber στο 698-251-951 για φωτογραφίες, βίντεο, ευχές, αφιερώσεις, οτιδήποτε θέλεις. Ξεκινάμε με αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου και το αγαπημένο μας φορτηγό. Αχ, τι τραγούδι είναι αυτό. Για δυναμωσέ το να το απολαύσουμε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Καλοκαίρια μας τα περνάμε παρέα στους 95,1 με αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, με πλοία, καράβια και τρένα με αεροπλάνα. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, οτιδήποτε και αν κάνεις, με ένα μήνυμά σου στο Viber στο 6982951951 μας στέλνεις ευχές, αφιερώσεις, φωτογραφίες και βίντεο από οπουδήποτε και αν μας ακούς. Φυσικά πάντα είμαστε παρέα με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Συνεχίζουμε παρέα στην πόλη μας με τη θερμοκρασία έτσι να παραμένει σταθερή στους 33 βαθμούς. Βέβαια έχω να σου πω ότι έχουμε καύσωνα, γιατί στην πραγματικότητα η αίσθηση έχει φτάσει στους 41 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 61% και κάπως έτσι λοιπόν συνεχίζουμε το καλοκαίρι μας, αν και φτάνουμε στα τέλη Αυγούστου. Συμβαίνουν πολλά και ωραία στα επόμενα λεπτά, όμως πρώτα θα απολαύσουμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10 νούμερα.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

ανεβαίνω μαζί σε 95,1 είναι το νέο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τίτλο Όλα Μαγικά. Για το καλοκαίρι, ξέρεις, κάπως όλες οι καταστάσεις γίνονται έτσι λίγο πιο μαγικές, πιο ξένιαστες, πιο όμορφες. Όλα ξαφνικά αποκτούν χρώμα, έτσι όμορφες μυρωδιές και γεύσεις. Ένα τραγούδι που έρχεται σε στίχους από τον Νικηφόρο και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε μουσική ενώ σε στίχους από τον Θοδωρή Μάκρα. Συνεχίζουμε παρέα με τις δικές σας αφιερώσεις και τη στιγμή τον Γρηγόρη από το Ρέθινο που στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του στην Άννα από τη Θεσσαλονίκη και στην Ανατολή από την Κατερίνη. Γιατί ξέρεις, οπουδήποτε κι αν είσαι, εμείς είμαστε όλοι μια παρέα. Είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό της χώρας. Φύγαμε να απολαύσουμε όμως τώρα, Κατερίνα Λιόλιου. Μπαίνουμε σε ένα άλλο κλίμα για να ζητήσουμε το λογαριασμό από όλες αυτές τις παλιές αγάπες.

τραγούδια που έλεγε ο Παρίς, απολαύσαμε μόλις το 95,1. Αλήθεια τώρα και συνεχίζουμε, γιατί ξέρεις, ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις και εσύ το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας. Το βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο το Παύλα 95 και να ανακαλύψε το και βρες την απάντηση που σου ταιριάζει περισσότερο. Πόσο διαχειριζόσουν άραγε σε την κατάσταση συγκεκριμένη, δεν σου λέω ποια είναι, μόλις θα τα ανακαλύψεις και μόνο σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε αγαπημένο τραγούδι, γιατί ήρθε η στιγμή να μπούμε σε νησιωτικούς ρυθμούς και δεν είναι τίποτα άλλο από Καμπάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένο τραγούδι από πάνω κι άμμο. Ξέρει πολλού. Έπαιξε μόλι την Ατάζου σε 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μα είστε Λεμονέρ μέχρι και τι 8. Αχ, και τι σου έχω. Σου έχω προσκλήσει για να απολαύσει την υπέροχη θεατρική παράσταση Τροάδε του Ευρυπίδη που βαίνει το Εθνικό Θέατρο στο Θέατρο Δάσου εδώ στην πόλη μα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσου 2026 σε σκηνοθεσία τη Ελένη Ευθυμίου. Έρχεται λοιπόν να προσεγγίσει τραγωδία ως μια συλλογική φωνή αντίσταση απέναντι στην βία, την κατοχή και την απώλεια. Δίνοντα χώρο σε σώματα και εμπειρίες που συχνά μένουν αόρατα όσον αφορά τη δημόσια αφήγηση. Έχουμε 22 ερμηνευτές και ερμηνεύτριες διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία, ζωντανή μουσική και συμμετοχή μελών των ενδυνάμει μελών, όπως μπορεί να είστε και εσείς. Μία παράσταση διαφορετική, μία μοναδική παράσταση έρχεται στο φεστιβάλ Δάσους την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 9 η ώρα το βράδυ, και μπορείς και εσύ να διεκδικείς προσκλήσεις στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη παράσταση στο Viber στο 6982 951 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο Γιώργος της Μαντζής ξετρελάθηκε τόσο πολύ με τη Σαμοθράκη που θέλει να φέρει το κλίμα της Σαμοθράκης. Το έφερε μέσα στο στούντιο.
2: Το μεσημέρι λοιπόν, άμα ήσουν στην παραλία, είχε 24 βαθμούς Κελσίου. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς εδώ μέσα 24.
1: Ποιος πάει στην παραλία με 24 βαθμούς.
2: Εμείς πήγαμε. Πολύ ωραία ήταν. Είχε ένα ευχάριστο αεράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι υπόλοιποι είχαν σκεπαστεί με την πετσέτα
1: του. Ορίστε.
2: Αλλά εγώ ήμουν. Άρνταν.
1: Είμαστε οι περισσότεροι μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Γιώργο.
2: Φτιάχνω, παιδιά, φάτε κάτι.
1: Τρώμε.
2: Δεν σα βλέπω.
1: Πρέπει να παχύνουμε εμεί για να βάζουμε το κλιματιστικό στου 24.
2: Δεν είναι στους 24 το κλιματιστικό, είναι στους 26. Απλά η θερμοκρασία, επειδή τώρα εκεί που είναι το θερμόμετρο χτυπάει λίγο πιο έντονα το κλιματιστικό.
1: Χτυπάει καθόλου στο κεφάλι.
2: Άμα το φέρω από εδώ πέρα, θα δείχνει 27.
1: 24 βαθμούς έχουμε. Η Σοφία τουρτουρίζει.
2: Είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω βρει για τη Σοφία, της το έστειλα. Ναι. Μία φανταστική εφεύρεση. Είναι ένα παλτό το οποίο δένεται με την καρέκλα και έχει και για τα πόδια από κάτω. Ωραία, έτσι σαν σαλοτοπετίτσα.
1: Την έχουμε φασκιωμένη την κοπέλα εδώ για να κάνει την
2: εκπομπή. Ότι έχει κρύο. Όχι, είναι η απάντηση, κυρίες και κύριοι μου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
6: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων μέχρι τις 8 σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο επιχειρήσεις διάσωσης δύο περιπατητών στο Φαράγγιο της Σύμπρου στα Χανιά και κοντά στο σπήλαιο της Αγίας Φωτεινής στο Ηράκλειο. Λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα Ισραηλινά πλήγματα που συνεχίζονται στο κεντρικό τμήμα της περιοχής. Ιράν. Εκτελέστηκε άνδρας που συμμετείχε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου για ενέργειες υπέρ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Super League. Ο Άρης κέρδισε την ομάδα της Καλαμάτας με 3-2. Στις 9 αναμένεται ο αγώνας ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Λιακάδα και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μουσική Δέσποινα Μανδύνα, τη χαίρε στην καινούργια σου αγάπη. Παίξε μόλι την Ατάσου 95,1. Αγαπημένο τραγούδι, Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τι 8. Σου βέβαια πολλά και ωραία συνέχεια. Αγαπημένοι καλλιτέχνε έρχονται μόνο για εσένα. Ντόνι Ρέμο, Ρία Ελληνίδου, Νίκο Οικονομόπουλο και Πέγγι Ζήνα. Σου φέρνω όμω και δώρο, σου φέρνω και μουσικά νέα και πολλά πολλά ακόμη. Αχ και λίγη κίνηση στου δρόμου τη πόλη. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που χρειάζεται να προσέξουμε όσον αφορά τα διόδια των Μαλγάρων και στα διορευματα πορεία, όπω επίση και τα διόδια τη Ασπροβάλτα τώρα. Στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών, προσέχουμε αρκετά το ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Έχουμε ομαίες καθυστερήσεις στο ύψος του Λακώματος, όπως επίσης και αργότερα στο κάτω Σχολάρι, ενώ από το Νέο Ρήσιο και μετά έχουμε πιο έντονα τις μειωμένες ταχύτητες. Τώρα στη Χαλκιδική προσέχουμε αρκετά το εσωτερικό της Καλλιθέας, της Κρεοπικής και του Πευχοχωρίου, ενώ φυσικά και το Φανάρι της Νικήτης έχει αρκετές καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα τον Στριμωνικό Κόλπο, πέρα από τα διόδια της Ασπροβάλτας, προσέχουμε και το εσωτερικό της, καθώς επίσης και τον δρόμο Μιλιάς μέχρι και τον Σταυρό. Η αλήθεια είναι πως έχει αρχίσει να συσσωρεύεται κίνηση, παρ' όλα αυτά είμαστε παρέα δυνατά στο 95,1 για κάθε ενημέρωση. Και έρθει η στιγμή να τραγουδήσουμε παρέα, φυσικά, Θοδωρή Φέρη. Για δυναμωσέ το.

0: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
5: Ζαφ.
3: Τίτλος
5: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

καρδιά μου. Την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

μηνύματα και τον Ισραήλ συνεχίζουμε παρέα στο 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και αν δεν το έχεις κάνει ήδη, για ανακάλυψε το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 95,1. Ανακάλυψε το, βρίσκε την απάντηση που σου ταιριάζει, γιατί στις 8 παρέταρτο έρχεται η απάντηση της πλειοψηφίας. Για να δούμε λοιπόν πώς θα διαχειριστούμε το σημερινό δίλημα. Φυσικά στη Θεσσαλονίκη συνεχίζουμε στους 33 βαθμούς. Βέβαια, εγώ να σου πω ότι η αίσθηση είναι σαν 39, καμία σχέση. Δηλαδή, η υγρασία παραμένει στο 57% και έχω να σου πω μάλιστα ότι το 2007 είχαμε ρεκόρ ημέρας με 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν θέλω καν να σκεφτώ έτσι ποια ήταν η αίσθηση. Και συνεχίζουμε στους 33 βαθμούς. Βέβαια, εγώ να σου πω ότι η αίσθηση είναι σαν 39, καμία σχέση. Δηλαδή, η υγρασία παραμένει στο 57% και έχω να σου πω μάλιστα ότι το 2007 είχαμε ρεκόρ ημέρας.

Ανεβαίνουμε μαζί σε 95,1. Αγαπημένη Αναστασία και Σπάζοντα, κάθε φορά μας αναβάζει τη διάθεση στα ύψη. Αναστασία Βασιλιά, μαζί σου μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά στον Ειρηναίο και την Ειρήνη σήμερα που έχουν την ονομαστική του εορτή. Σήμερα γιορτάζουμε όμως και κάτι ακόμη, τα 9 μέρα της Παναγίας, τη μετάβαση του σώματος της Θεοτόκου από τη γη στον ουρανό μερικές ημέρες μετά την κοίμησή της την ημέρα του 15 Αυγούστου. Μία από τις μεγαλύτερες εορτές του χρόνου, θα λέγαμε, μαζί με τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Συνεχίζουμε παρέα τώρα όμως με τα καλύτερα, γιατί είμαστε και στα καλύτερά μας. Και έρχεται και ο Σάκης Ρουβάς.

σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Πολύ ωραία τα λέει ο Κωνσταντίνος Αργύρος μέσα από το μοναδικό τραγούδι του Δυνατά σου 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου για λίγο ακόμη μέχρι και τις 8. Και σου φέρνω προσκλήσεις για να απολαύσουμε τον αγαπημένο σου άνθρωπο με την θεατρική παράσταση, την τραγωδία Τροάδες στο Ευρυπίδη, που φέρνει το Εθνικό Θέατρο στο Θέατρο Δάσους εδώ στην πόλη μας, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Δάσους 2026. Έρχεται λοιπόν το κλασικό έργο, η κλασική τραγωδία, σε μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, με 22 ερμηνευτές και ερμηνεύτριες διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία. Έρχεται ζωντανή μουσική και φυσικά συμμετοχή των μελών εν δυνάμει. Έρχεται λοιπόν ως ένα σύγχρονο ποιητικό και πολιτικό σχόλιο για τον πόλεμο, τη γυναικεία φωνή, την αξιοπρέπεια και τη δύναμη της αλληλεγγύης. Ένα τόσο παλιό και ωραίο έργο και όμως τόσο σύγχρονο. Διότι όλα αυτά τα έργα έχουν την κλασικότητα και τη διαχρονικότητα του να μπορούν να προσαρμόζονται στις διάφορες εποχές ανάλογα με το οτιδήποτε συμβαίνει. Διεκδίκησε και εσύ τις προσκλήσεις, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη παράσταση στο Viber του Κοσμοράδιο στα 6982 951 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο ταξίδι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, Σοφία? Τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
2: Disneyland, αν και 20 χρονών έπαιζα όλη τη μέρα, λέει η Σόνια.
1: Καλά, 20 χρονών ήσουν, δεν ήσουν 80.
3: Εντάξει, δεν ήταν και 5 όμως, καταλαβες.
1: Ναι, είναι και 5.
3: Αλλά στα 20 έχεις ακόμα κουράγιο.
1: Ναι.
3: Τώρα είστε εδώ, Σόνια, άμα θες πάμε συμμαθήτρια.
2: Στην Αθήνα φέτος το Πάσχα, γράφει η Εύη.
1: Τόσο ωραία,
2: Ναι, έκανε τα και τις φίλες της, μάλλον πέρασαν.
3: Μπράβο,
2: όμορφα. Ζανζιβάρι, γράφει ο Κωνσταντίνος.
3: Έλα
1: τώρα.
3: Θέλω φωτογραφίες.
1: Και
3: θα βρω άμα είναι από το ChatGPT, να ξέρεις.
2: Η Άννα πάντως λέει: οι όμορφες καλοκαιρινές στιγμές με τους δύο γιους μου στην Καλαμάτα. Ωραίο ταξίδι, το καταευχαριστηθήκαμε όλοι.
1: Μπράβο, πάντα τέτοια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
9: Της βίας εναντίον της, εξαναγκασμό της σε γενετήσιες πράξεις, παράνομη βιντεοσκόπηση και εξύβριση της. Έτολο Ακαρνανία. Φώτια ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πεντάκορφο. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 7 οχήματα. Καλιφόρνια. 68χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πεζοπορία σε απόμερο σημείο του Εθνικού Πάρκου στην κοιλάδα του θανάτου, λόγω καύσωνα. Μεσογειακοί αγώνες υγρού στίβου στο Τάραντο της Ιταλίας. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 μέτρα ελεύθερο, η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα και ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο. Το ασημένιο κατέκτησε η Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 μέτρα ελεύθερο και το χάλκινο ο Στέργιος Μπίλας στα 50 μέτρα πεταλούδα. Μια κάδα και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 68%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
10: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης, πόσο το αγαπώ το τραγούδι αυτό. Παρέα, το απολαύσαμε στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή, μας να λέμε μέχρι και τις 8 με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Με ένα σούπερ δώρο που έχω μόνο για εσένα, φυσικά. Πολλές και ωραίες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Μας θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα απολαύσουμε το κυριακάτικο απόγευμά μας. Βέβαια, σου φέρνω και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σε θέλω ψύχρεμο και ψύχρεμη. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή οδό και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος των 40 εκκλησιών και ένα μικρό κομμάτι όμως είναι αρκετά μειωμένες ταχύτητες. Συνεχίζουμε με Θεσσαλονίκη Μουδανιώρο, που ξεκινάει η κίνηση στο δρόμο επιστροφής προς την πόλη μας από το κάτω σχολάρινα διαστήματα μέχρι και το ύψος της Θέρμης. Με έντονη κίνηση στην ανηφόρα της Καρδίας μέχρι και το Νέο Ρήσιο και παίρνει λίγο πιο επιβαρημένη κατάσταση. Φυσικά κίνηση έχουμε και στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, όπου συνεχίζεται ήδη από το μεσημέρι στα διόδια της Ασπροβάλτας, καθώς επίσης και στο εσωτερικό της Ασπροβάλτας. Έχουμε επίσης όσον αφορά την περιοχή του Στριμωνικού Κόλπου από τις Μιλιές μέχρι και το Σταυρό, ενώ θέλω να προσέξει πολύ αν είσαι στη Χαλκιδική. Το φανάρι της Νικήτης, όπως επίσης και στην περιοχή του Πευχοχωρίου και της Καλλιθέως στο εσωτερικό, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Φύγαμε όμως να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο, παρέα με αγαπημένη Άννα Βύση. Για δυναμωσέ το.

0: μένω μαζί σε 95,1 αγαπημένες μέλισσες 30-40. Μέχρι και τις 8, Αναστασία Πασχαλή μαζί σου στους 95,1. Αγαπημένα τραγούδια έρχονται και στη συνέχεια καλλιτέχνες. Όπως Νίκος Βέρτς, Θοδωρής Φέρης, Αντώνης Ρέμος, μόνο για εσένα στους 95,1. Συνεχίζουμε το απόγευμά μας στην πόλη με 32 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία παραμένει στο 67%. Βέβαια, έχω να σου πω πως η αίσθηση για κάποιο λόγο συνεχίζει να παραμένει, λες και έχουμε 40 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία. Έχω να σου πω όμως πως αυτό 2007 έχει φτάσει μέχρι και τους 35 και θέλω καθόλου να θυμηθώ πως ήταν η αίσθηση εκείνη τη χρονική περίοδο. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω φυσικά το σημερινό Love Battle της ημέρας με τις δικές σας απαντήσεις για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το σημερινό ερωτικό δίλημα. Και δεν το έχεις κάνει ακόμη, για να καλύψε το μέσα από το story μας στο Instagram κοσμοράδιο 95,1.
1: Κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

του στο γήπεδο Πόλωνα Καλαμαριά. Στρέμει πραγματικά μια μοναδική βραδιά. Παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1. Παρέα, τραγουδήσουμε νέες παλιές επιτυχίες. Φυσικά κληρώνουμε και προσκλήσεις. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος για να τα μάθεις όλα, να κερδίσεις και σε προσκλήσεις. Διαφορετικά μέσα από το mort.gr. Όσοι προλαβαίνετε, κλείστε εισιτήριο, παιδιά, γιατί αρχίζουν και λίγο στεύουν. Πες το μου ξανά όμως, έχετε αγαπημένο Νίκο Βέρτη με ένα πολύ ωραίο μουσικό flashback από τα παλιά. Ήρθε η στιγμή να χορέψουμε. Δυνάμωσέ το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Υποσυνείδητο και τη Γαρμπή απολαύσαμε μόλις δυνατά στο 95,1. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμη παρέα με Αναστασία Πασχαλή και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Ήρθε η στιγμή να λύσουμε το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας, το οποίο βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Είστε λοιπόν σε σχέση εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο και ξεχνάει τη γενεθλία σου. Τι κάνεις λοιπόν για αυτό, πώς το διαχειρίζεσαι? Εδώ πέρα λοιπόν έχω να σου πω ότι έχουμε ένα μικρό ντέρμπι. Μόλις το 47% λέει όσο εδώ και μη παρέκει, δεν είναι κατάσταση για αυτή, συμφωνώ απόλυτα. Ενώ κερδίζει το 53% με τη διαχείριση της κατάστασης, βάζει τους φίλους να της το αναφέρουν. Και από τη μία καλά κάνει, μωρέ, δεν πειράζει, δώσου μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι ο πρώτος χρόνος, άλλωστε οι ημερομηνίες, μέρες φεύγουν έτσι, είναι για καλοκαιράκι. Μετά το 15 Αύγουστο, λίγο ξεχνιόμαστε, άντε να τη δώσουμε, ρε παιδί μου, τη δικαιολογία. Παρ' όλα αυτά όμως, όχι παιδιά, εντάξει, είναι σημαντικό να θυμόμαστε τον άλλον, ειδικά την ημέρα της γιορτής, την ημέρα που λάμπει και που γι' αυτόν είναι ξεχωριστή. Έτσι, ας δώσουμε λίγη παραπάνω σημασία σε αυτό. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε παρέα. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, δεν ξέρω για εσένα. Έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης, επιστροφή στο παρελθόν.

0: κανείς.
1: Αγαπημένο τραγούδι από Νίνο και Τζόζεφιν. Πολλά χαιρετίσματα, πολύ αγάπη, έρωτα, λέει, στέλνει η Γεωργία στον άνδρα της, τον Παναγιώτη. Αχ, μα τι έρωτας είναι αυτός. Πόσα χρονιά ρε και να κρατάει. Εύχομαι πολλά, πολλά και να κρατήσει ακόμη περισσότερα. Καλησπέρα να στείλουμε στην παρέα, στον Σάββα, τη Δώρα, τον μικρό Ιάσον που επιστρέφουν από τη Σάρτη. Χαμός, λέει, γίνεται πάλι. Στο φανάρι της Νικήτης, 2 χιλιόμετρα ουρά σήμερα, μάλιστα. Υπομονή και κουράγιο σε όλους τους φίλους οδηγούς. Παιδί, η κατάσταση και η επιστροφή δεν είναι ποτέ εύκολη, ειδικά από τη Χαλκιδική, αλλά τώρα έχει συσσωρευτεί και από την Ασπροβάλλητα και από τα Μάλγαρα, από όλα τα μέτωπα, από όλες τις πλευρές. Υπομονή και κουράγιο, το Κοσμοράδιο 95,1 είναι πάντα μαζί σου κάθε στιγμή, με την πρώτη ενημέρωση και φυσικά με τα αγαπημένα σου τραγούδια, με δώρα, με προσκλήσεις, με τα πάντα όλα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέπερασαμε το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα και ξέρει, συνεχίζουμε κοσμοσυντονισμένοι, βέβαια, γιατί έρχεται η Σοφία Στεφανίδου με την καλύτερη διάθεση για να κλείσετε την πιο ωραία εβδομάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς. Μην ξεχαστείς. Μέχρι να τα πούμε εμείς λοιπόν ξανά, εσύ να θυμάσαι. Αρχικά ότι έχουμε Θοδωρή Φέρση στις 26 Αυγούστου, γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς και επίσης πως η ζωή είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθε,
2: μας ακούσατε και ανατριχιάσατε.
1: Δεν θα κάνεις βραδινή εκπομπή.
2: Όχι, οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν τώρα.
1: Οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν.
2: Το δέρμα γέμισε μικρά εξωγκώματα.
1: Έχουμε κάνει από τρίχος, δεν έχουμε οριακά, έχουμε τρίχες.
2: Για τους φίλους μας και τις φίλες μας, λέω, Μιράντα. Εκεί έξω.
1: Μπορεί και αυτοί να κάνανε.
2: Γιατί υπάρχει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο να ανατριχιάζουμε ενώ δεν κρυώνουμε.
1: Α.
2: Κλείστε το εργοντήσιο λίγο και ακούστε μας λίγο αν θα ανατριχιάσετε.
1: Α, είστε τώρα το πας ότι σας κάνουμε και ανατριχιάζετε.
2: Λοιπόν, ο οργανισμός μας λέει το κάνει αυτό μόνο του. Όταν αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα που το θεωρεί σημαντικό. Οπότε όλα αυτά που σας λέμε εμείς, αν τα θεωρείτε σημαντικά, πρέπει να χρειάζεται αποτρίχωση κάθε μέρα μετά το τετράωρο. Καταλάβατε.
1: Βέβαια. Γιατί βαρεθήκατε. Να σηκώνετε τρίχα κάγκελο, μετά να πέφτει, να σηκώνετε να ξαναπέφτει.
2: Είναι οι ορθοτήρες των τριχών, Μιράντα. Και όταν συσπώνται, τραβούν την τρίχα προς τα πάνω.
1: Ορθοτήρες. Υπάρχει όντω επιστημονικά.
2: Ορθοτήρες των τριχών, ναι.
1: Ορθοτήρες
2: όταν μας πέφτουν τα μαλλιά, γιατί οι ορθοτήρες από εκεί δεν λειτουργούν, ας πούμε.
1: Κουράστηκα.
2: Σήκω, κάτσε.
1: Πόσα από αυτά που ακούς,
2: ναι,
1: κατάλαβες, μάλλον τα πρώτα που πέφτουν είναι τα μαλλιά της κεφαλής. Δεν λέμε καράφιλια σαν αυτό που άκουσα.
0: Ναι. Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
4: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
10: Αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
11: Για όλο το πλανήτη.
0: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μείνετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε βράδυ Κυριακής, έτσι και σήμερα θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα περάσουμε φανταστικά. Σας έχω πολλά νέα από όλο τον κόσμο. Φανταστικούς διαγωνισμούς, προσκλήσεις για Θοδωρή Φέρη που ξέρω ότι ζητάτε όλοι και έχει γίνει ένας χαμός. Θα ακούσουμε έτσι πολλά αγαπημένα τραγούδια. Ενώ τώρα πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου όλα κυλάνε ομαλά στη Θεσσαλονίκη. Όμως για εσάς που έρχεστε τώρα προς αυτήν από τη Χαλκιδική, ναι, θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα στην επιστροφή. Συγκεκριμένα στη Μουδανιών, στο ύψος της Καρδίας είναι το μποτιλιάρισμα, ενώ στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Χωρίς καμία καθυστέρηση τώρα φύγαμε για μουσική. Αθήνα μου και Κωνσταντίνος Αργυρός στους 9, 5 και 1.

πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μοναδική Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς τους 9-5 και να. Καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα είμαστε παρέα. Και σήμερα η Κυριακή είναι πάρα πολύ όμορφη, θεωρώ. Έχουμε και καλό καιρό, εντάξει, η ζέστη παραμένει ακόμη, έτσι. 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αύριο Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι και τους 34. Εννοείται θα έχει όλη τη μέρα ήλιο, δεν θα εμφανιστεί κανένα σύννεφο, καμία βροχή, οπότε μην ξεχνάτε, αντιλιακό μαζί σας, καπέλο, γυαλιά ηλίου, ξέρετε πάντα, εξοπλισμένοι. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες, έρχονται τα καλύτερα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: να ζω.
1: Αγκαλιά και Πέτρος Ιακωβίδης στο Κοσμοράδιο 95,1. Αγκαλιά θα πάρουν και κάποιοι τον έρωτά τους. Ναι, γιατί σύμφωνα με τους αστρολόγους υπάρχουν τρία ζώδια που λέει θα συναντήσουν τον έρωτα της ζωής τους πριν από το φθινόπωρο. Ποια είναι αυτά? Είναι ο Ταύρος, ο Ζυγός και ο Σκορπιός. Εσείς λοιπόν θα ζήσετε πάρα πολύ ωραίες στιγμές, λένε εδώ πέρα οι φίλοι αστρολόγοι. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι όλοι θα ζήσουμε ωραίες στιγμές, γιατί παιδιά έρχεται δυνατό φθινόπωρο. Πλησιάζει και η ΔΕΘ, μοναδικές συναυλίες πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο Ράδιο 95,1, και γενικά έρχονται πάρα πολλά. Θα σας τα πω τώρα στη συνέχεια. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου. Προς το παρόν όμως πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το ζητάτε όλοι. Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πόρτα. Κι όπως έφευγε στα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά.

Radio 95,1.

Διώξε την πίκρα και παγκιζίνα στο Κοσμοράδιο 95,1. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 2004, παρακαλώ. Όμως παραμένει στη λίστα με τα αγαπημένα μας και θα το ακούμε για πάντα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής. Και όταν λέω μαζί, εννοώ και όλους εσάς που έχετε στείλει εδώ τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951. Έχετε κάνει ένα χαμό. Φιλιά πολλά στην Ιωάννα, αρχικά που μας ακούει από τη Χαλκιδική. Τι γίνεται εκεί πέρα, παιδιά? Χαμός, έτσι, καλοκαίρι, φυσικά. Ο Βαγγέλης ήρθε στη Θεσσαλονίκη από την Κοζάνη. Σήμερα πετάχτηκε να κάνει τη βόλτα του εδώ. Πάμε και πιο μακριά, μας ακούει και ο Βασίλης στη Γερμανία και η Γεωργία και αυτή στη Γερμανία. Φιλιά πολλά σε όλους, εγώ θα πω, όπου και αν βρίσκεστε. Ανεβάστε τώρα την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένο τραγούδι. Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: επιπτώσεις από Γιώργο Μαζονάκη, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια, παιδιά, ως ταν. Τι όμορφα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ότι όλοι έχουν να πούν μία άποψη για αυτόν, ο καθένας έχει τη δική του. Εγώ, λέει, εύχομαι στο Γιώργο Μαζονάκη, ό,τι και να κάνει, να είναι ευτυχισμένος, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή, περνάει σαν νεράκι, και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, λέει, άστρο πάνω από το κεφάλι του, να είναι καλά και να το χαίρεται, λέει. Έχω δει, λέει, πολλά πράγματα από αυτόν και έχω μάθει πράγματα από αυτόν. Έτσι, τι να κάνουμε. Είναι δάσκαλος ουσιαστικά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ, λοιπόν, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και συνεχίζουμε μαζί με επιτυχίες. Βλέπω εδώ και αφιερώσεις που ζητάτε. Ο Γιώργος, λέει, στον Γρηγόρη και στον Βασίλη από το Ρέθυμνο. Φιλιά πολλά στα παιδιά εκεί στην Κρήτη. Έρχονται πολλά για όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην Ανάβησο έχεις πάει?
3: Ανάβησο όχι.
2: Ναι. Είναι ωραία πάντως.
3: Έτσι,
2: αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία η Νικοκάρβελος.
3: Τι?
2: Ανάβησος.
3: Όχι ρε φίλε. Πόσα χαστούκι μου έρθατε τώρα. Σαν να άνοιξα το φούρνο και είχα μέσα τα γεμιστά και κατέρευσα. Ανάβησος,
2: Νικοκάρβελος.
3: Αυτό το λογοπαίγνιο που το σκέφτηκε
2: από
3: τώρα.
2: Δεν ήθελε. Λοιπόν, επίσης να πω ότι είδα μία μύγα, ένα μυρμήγκι και ένα κουνούπι που ήταν σε πανικό.
3: Σε πανικό? Mm-hmm. Μύγα, κουνούπι, μυρμήγκι, τι πάθανε δηλαδή?
2: Ήταν έντρωμα.
3: Εντάξει, αυτό το δίνω. Έντρωμα.
2: Ανάβησος.
3: Εν τω μεταξύ, έχεις αναρωτηθεί, ξέρεις μάλλον ποιο είναι το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο, Μάνο? Να είσαι καλεσμένος.
2: Εγώ.
3: Δεν το κατάλαβα. Το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο.
2: Α, ναι, ναι.
3: Είναι να είσαι καλεσμένος.
2: Πραγματικά να είμαι καλεσμένος, γιατί θα είμαι η ψυχή του πάρτι, Μιράντα.
3: Εντάξει, πες το και έτσι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου. Και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για χρήση σωματικής βίας εναντίον της, εξαναγκασμό της σε γενετήσιες πράξεις, παράνομη βιντεοσκόπηση και εξύβρισή της. Ιαπωνία. Τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε βόρειο-ανατολικά του Τόκιο. Ιράν. Εκτελέστηκε άνδρας που συμμετείχε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου για ενέργειες υπέρ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεσογειακοί αγώνες υγρού στίβου στο Τάραντο της Ιταλίας. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 μέτρα ελεύθερο, η Άννα Τουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα και ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο. Το ασημένιο κατέκτησε η Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 μέτρα ελεύθερο και το χάλκινο ο Στέριος Μπίλας στα 50 μέτρα πεταλούδα. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε. Δεν είσαι πια εδώ. Δεν είσαι πια εδώ.
1: Φίτου Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τζάκι, και μισό λεπτό να ξελαχανιάσω, γιατί παιδιά δεν μπορώ. Χόρευα πάρα πολύ και πάντα όταν παίζει αυτό το τραγούδι, κάνω εγώ ένα πάρτι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή βράδυ μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα είμαι εδώ στον αέρα της πόλης για να ακούσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση τώρα στους δρόμους, γιατί βλέπω θεματάκια. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μικρές καθυστερήσεις και γύρω από το γήπεδο της Τούμπας, γιατί διεξάγεται ο αγώνας ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης δεν έχουμε κάποιο θέμα. Τώρα, για εσάς που γυρνάτε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, θα βρείτε επίσης μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών στο ύψος της Καρδίας. Ενώ στη Χαλκιδική έχουμε μερικές καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι, και πολύ λίγες έτσι ακόμη στο δεύτερο, στο Φανάρι της Νικήτης. Συνεχίζουμε τώρα με Σάκη Ρουβά, ο

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είπες και Θοδωρής Φέρης και αν θέλεις να ακούσεις και ζωντανά και αυτό το τραγούδι και όλα τα υπόλοιπα του Θοδωρή Φέρη, δεν έχεις παρά να συντονιστείς εδώ στους 95.1 και πολύ καλά κάνεις φασικά, γιατί σου έχω αυτή τη στιγμή φανταστικό διαγωνισμό. Διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά την Τετάρτη 26 Αυγούστου, σε τρεις μέρες. Δηλαδή φτάνει, παιδιά, πλησιάζει. Θα γίνει ένας χαμός, πιστεύω, σε αυτή τη συναυλία. Σαρωτικός και ερωτικός καλλιτέχνης θα μας ταξιδέψει έτσι με τα τραγούδια του και εσύ διεκδικείς τη διπλή πρόσκληση και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις αμέσως τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας τη λέξη Φέρης. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή τύχη.
1: Θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο. Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
1: Ζαφ.
0: Τίτλος
1: Αύγουστος.

Παιδιά ψάχνει τόσο καιρό σπίτι και πραγματικά έχει τρελαθεί με τα σπίτια που βρίσκει και τις τιμές. Είναι λίγο ένα άλλο καπέλο αυτό. Τέλος πάντων, υπομονή σε όσους είστε σε αυτό το αντίστοιχο, την αντίστοιχη φάση. Κυριακή λοιπόν 23 Αυγούστου σήμερα και εμείς την περνάμε καταπληκτικά εδώ στους 9.5 και 1 παρέα με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Στο εορτολόγιο δεν βλέπω κάτι σήμερα για γιορτή. Τι γίνεται, κανείς δεν γιορτάζει? Χρόνια πολλά σε όσους έχετε πάντως τα γενέθλιά σας. Παγκόσμια ημέρα πάντως σήμερα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του, πολύ σημαντικό, και εμείς εδώ επιστρέφουμε στις επιτυχίες. Φιλιά πολλά να στείλω αρχικά στον Μανώλη που μας ακούει από τη Χαλκιδική και θα του αφιερώσω την επόμενη επιτυχία, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

είχαμε τελειώσει και Αντώνης Ρέμος, με τον οποίο δίνουμε ραντεβού Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στην παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Θα δώσει μια μεγάλη ελεύθερη επαιτειακή συναυλία για τα 30 του χρόνια στο τραγούδι και νομίζω θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα γίνουμε όλοι έτσι μια παρέα. Ενώ μην ξεχνάς ότι υπάρχει και μια συνήθεια την οποία σνομπάρεις, αλλά και αυτή σε κάνει πολύ έτσι κοινωνικό και συναισθηματικά ευφυή άνθρωπο. Γιατί μιλάω, φυσικά μιλάω για την ανάγνωση βιβλίων, παιδιά. Διαβάζω τελευταία πάρα πολλά έτσι άρθρα που το αναφέρουν, ότι δεν κάνει απλώς καλό στις νοητικές σου λειτουργίες, καθυστερώντας φυσικά τη γνωστική εξασθένιση, καθώς μεγαλώνεις, έτσι γίνεται αυτό. Ειδικά όμως η λογοτεχνία μυθοπλασίας κρύβει ένα υπερόπλο. Σύμφωνα, λέει, με νέες ψυχολογικές επιστήμες, το διάβασμα μυθιστορημάτων μπορεί να εκτοξεύσει τις κοινωνικές σου δεξιότητες, να αυξήσει τη συναισθηματική σου νοημοσύνη και να βοηθήσει να συνδεθείς βαθύτερα με τους ανθρώπους γύρω σου. Οπότε, να διαβάζεις βιβλία, μην το ξεχνάς αυτό. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και είμαι εδώ για να σου δίνω συμβουλές, αλλά και να σου φέρνω τα καλύτερα τραγούδια όπως αυτό. Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε, Πανσέλινος, στους 9.5.

0: ωραίο τραγούδι με ένα σουβλέμα και Γιώργο Σαμπάνης. Και πραγματικά έπρεπε να δείτε το βλέμμα μου χθες, μόλις είδα δελφίνια στη θάλασσα. Ήταν απίστευτο. Στην αρχή δεν το πίστευα. Άκουγα κάποιους να φωνάζουν ότι τα είδανε. Βάζω τα γυαλιά, γιατί εντάξει, έχουμε και λίγη μοιοπία τέλος πάντων. Και βλέπω να πηδάνε στη θάλασσα, πολύ κοντά κιόλας, δεν ήταν πολύ βαθιά. Δελφίνια, παιδιά, εκεί στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Ήταν πανέμορφα. Τι ωραίο ζώο είναι αυτό. Τι γλυκό. Οπότε είναι πάρα πολύ χάρηκα, μπορώ να σας πω. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη μέρα με αυτό το κερασάκι στην τούρτα. Φιλιά πολλά λοιπόν να στείλω και στη Γεωργία που μας ακούει τώρα από τη Χαλκιδική, από το Πευκοχώρη συγκεκριμένα, όπου βρίσκεται. Ο Αναστάσιος μας ακούει από την Αθήνα. Φιλιά πολλά και στην πρωτεύουσα. Είμαστε λοιπόν μια μεγάλη παρέα. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί σας θα είμαι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο για να ακούσουμε πολλά και να πούμε ακόμη περισσότερα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ακούστε τα βήματα για να παλέψετε αυτό το σοκ της επιστροφής.
3: Ετοιμάζετε τις επόμενες.
2: Ναι, είναι
3: σίγουρα.
2: Και αυτό.
3: Είναι.
2: Να οργανώσεις κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας μην πούμε τις επόμενες διακοπές. Το επόμενο σουκού. Επίσης, κρατάς τις συνήθειες καλοκαιρινές ζωντανές. Εκτός από αυτές που ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω. Γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε χωρίς ξυπνητήρι στις άδειές μας. Αλλά τέλος πάντων, κάτι ωραίο. Έτσι, έκανες μια βόλτα, ένα περίπατο. Έπινες τον καφέ σου έτσι πιο χαλαρά κάπου. Να οργανώσουμε επίσης τη μέρα με μικρά βηματάκια. Έτσι, τις εκκρεμότητες ας τις βάλουμε σε τάξη. Ένα πράγμα τη μέρα, ας πούμε, να κάνουμε. Mm-hmm. Όχι 15, τα απλά και τα επίγοντα. Με αυτά ξεκινήστε και δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Αν θέλετε να μην.
3: Αφεντικό, δεν μπορώ. Θέλω χρόνο για τον εαυτό μου. Όλοι έχω γυρίσει από την άδεια του 15 Αύγουστο.
2: Μία επιλογή αυτή. Μία άλλη βλέπει τη βαλίτσα σου εκεί και δεν την ξεπακετάρει.
3: Την
2: αφήνει να υπάρχει.
3: Την αφήσει στον αυτόματο όλο το καλοκαίρι.
2: Ορίστε.
3: Πάνε, έλα. Κάθε Παρασκευή στο τυχεφού φεύγω.
2: Ελπίζω να είναι καθαρά τα ρούχα μέσα, ε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξάωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα σημειωθεί αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στα ρευμαπορίας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Αθήνα. Γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη όταν ο 58χρονος δράστης τραυμάτισε θανάσιμα με όπλο την σύζυγό του, αφαιρώντας τη συνέχεια τη ζωή του. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η κομιτεία Γουάσου λόγω της δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώνεται στη Βόρεια Νεβάδα, έχοντας αποτεφρώσει έως τώρα περισσότερα από 40.000 στρέμματα. Diamond League στη Σιλεσία. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα επικοντός στα 6 μέτρα. Φόρμουλα 1. Δεύτερη διαδοχική νίκη για τον Λάντο Νόρις στο Grand Prix της Ολλανδίας. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. We'll be right back.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: πνεύκου πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Λόγια και Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί εδώ στον αέρα για να ακούσουμε πολλά ακόμη αγαπημένα τραγούδια. Πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου από ό,τι φαίνεται θα την κάνουμε και πάρα πολύ άνετα. Η κίνηση είναι στα καλύτερά της. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε και στη Χαλκιδική. Μόνο λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι. Κατά τα άλλα, όλα κυλάνε ομαλά. Συνεχίζουμε λοιπόν ανεβαστικά με Ρία Ελληνίδου και

ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 παρέα φυσικά με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου. Καλοκαιρινό βράδυ Κυριακής, έτσι στους 9, 5 και 1. Και καλοκαιρινό μας το δείχνει βασικά ο καιρός ότι παραμένει το καλοκαίρι. Γιατί κάποιοι άρχισαν τα καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο. Τέλος πάντων, αυτό το προσπερνάω. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω να προσέχετε λίγο το κινητό σας. Γιατί η ζέστη είναι ακόμη εδώ και θα είναι και όλη τη βδομάδα όπως φαίνεται. Μην βάζετε λοιπόν στο ψυγείο ή στην κατάψυξη το κινητό όταν υπερθερμαίνεται, γιατί το βλέπω από πάρα πολλούς που το κάνουν πλέον. Η απότομη αλλαγή, λέει, θερμοκρασίας μπορεί να δημιουργήσει υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσει βλάβη. Οπότε, φίλοι που το κάνετε αυτό και είστε πάρα πολύ πλέον, όχι, να το αποφεύγετε. Πολύ απλά μπορείτε, λέει, να το τοποθετήσετε σε σκιερό και δροσερό μέρος, φυσικά μακριά από τον ήλιο, να βγάλετε τη θήκη, γιατί αυτή μπορεί να φέρνει πιο πολύ θερμότητα, και φυσικά να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που έχετε ανοιχτές, τα Bluetooth, τα παιχνίδια, GPS, καταλάβατε. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με επιτυχίες εδώ στους 9, 5 και 1, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

πια τώρα και μοναδική number one Έλληνα Παπαρίζου, η οποία συνδυάζει αυτό το καλοκαίρι το tour της με διακοπές. Και πολύ καλά κάνει. Βρέθηκε λοιπόν στην Μυτιλίνη, έφαγε εκεί, λέει, κάτι καταπληκτικά και φτεδάκια. Και αυτά τα έφαγε λίγο πριν τη συναυλία της, παιδιά, γιατί έκανε εκεί μια υπέροχη συναυλία. Οι θαυμαστές της ξετρελάθηκαν και αυτό το καταλάβαμε από τα δώρα που της έδωσαν. Τα ανέβασε σε stories όλες αυτές τις μέρες. Και ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο που της φτιάξανε. Τι να πεις, έχει πολύ κοινό η Έλληνα Παπαρίζου. Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε και φυσικά την ακούμε πάντα εδώ στους 9, 5 και 1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα συνεχίζουμε με άλλο αγαπημένο καλλιτέχνη, Στέλιος Ρόκος. Σμαράγδια και ρουμπίνια, και εσείς ανεβάστε την ένταση.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπράβο.

Όσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, σου χρωστάω ένα κλάμα και Peggy Zina στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχω ένα μήνυμα, παιδιά, από τη Δέσποινα αυτή τη στιγμή. Λέει, θα ήθελα να πω καλό δρόμο επιστροφής στη φίλη μου Ειρήνη και την κόρη της που μας επισκέφτηκαν και γυρίζουν Μάνχαϊμ. Στη Στουτκάρδη είχαν πάει. Φιλιά πολλά, λέει, από τη Δέσποινα και προς εμάς στο Κοσμοράδιο. Λέει, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη παρέα και τη μουσική που μας προσφέρετε. Είναι, λέει, βάλσαμο στην ψυχή και φυσικά η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Δέσποινα, δεν θα μπορούσες να τα πεις καλύτερα. Φιλιά πολλά σου στέλνω εκεί στην Γερμανία, να περνάτε υπέροχα. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και έτσι ακριβώς με αυτή την διάθεση θα συνεχίσουμε εδώ με επιτυχίες. Φέρνω τα καλύτερα και ξεκινάμε τώρα με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Ανεβάστε την ένταση.

καλύτερα Παλιόπεδο και ο Γιώργος Τσαλίκης στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα σας ταξιδέψω λίγο νόητα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την National Cuban Sandwich Day. Ναι, λοιπόν, είναι η μέρα έτσι αφιερωμένη στο κουβανέζικο σάντουιτς, το οποίο το έψαξα, παιδιά, να δω τι γίνεται με αυτό. Είναι, λέει, παραδοσιακό σάντουιτς που φτιάχνεται με ψωμί, ψητό χοιρινό, ζαμπόν, κασέρι, τουρσί, με άνηθο και μουστάρδα, λέει. Δελεαστικό μου ακούγεται. Το βουτυρώνεις, λέει, απ' έξω και το πατάς, το ψήνεις δηλαδή, μέχρι να λιώσει έτσι το κασέρι και το ψωμί να γίνει τραγανό. Μια χαρά, τέλεια. Δεν ξέρω τώρα αν σας άνοιξα την όρεξη για φαγητό. Πάντως υπάρχει και όρεξη για μουσική, γι' αυτό φέρνω τα καλύτερα εδώ στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μελέτη λέει δείχνει ότι οι καλύτεροι στα φιλιά έχουν γεννηθεί τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο.
2: Δεν ήταν ανάγκη.
1: Τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
2: Α, και εσύ είσαι μέσα.
1: Και είμαι και εγώ μέσα. Για
2: και
1: να
2: το,
1: δω.
2: Και το ξέρετε.
1: Α, τίποτα.
2: Ο Γιώργος μας όχι.
1: Όχι, καλά, δεν. Μόνο για να τρώει. Θα ήταν καλά.
2: Μην μιλάς έτσι.
1: Σε αυτό, επειδή είναι καλά,
2: δεν είναι σωστό,
1: φαγητό.
2: Λείπει κιόλα.
1: Ευτυχώς.
2: Καλά, να σου πω, όταν
1: ναι.
2: θέλουμε κάπου να πάμε για φαγητό, καλά,
1: ναι,
2: τον Γιώργο ρωτάμε.
1: Εννοείται για τα πάντα αυτά.
2: Λοιπόν, οι καλύτεροι στα φιλιά. Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Άντε, εγώ να πω. Δεν θα περιευθολογήσω, α μιλήσουν αυτοί που είχαν τη χαρά και την τύχη, λοιπόν.
1: Θες να κάνουμε πράξη.
2: Όχι, μάλλον.
1: Να δούμε αν είμαστε. Ναι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Τι σημαίνει αυτό,
1: ότι
2: οι άλλοι τους άλλους μήνες είναι καλύτεροι στα υπόλοιπα. Μήπως δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή είστε κυρίως και όχι στα προκαταρτικά. Ωρε φίλε, τώρα
2: τι θέλω.
1: Τι έγινε τώρα, τι τρίπλα ήταν αυτή.
2: Είδες πως την έφερα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι με τον Μακίδη.
4: Ναι, γεια σας.
5: Καλημερίζω, Σύμπουλη.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κοσμοράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
5: Σκούμες αν εντάμαν.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ούτε πίστης.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και περνάμε μαζί αυτή την υπέροχη Κυριακή. Κλείνουμε μαζί την εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο, ακούγοντας φυσικά μοναδικές ελληνικές επιτυχίες. Και νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία περνάνε και οι φίλοι οδηγοί αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε καθόλου μα καθόλου κίνηση. Οι δρόμοι στην πόλη είναι χαλαροί, όλα κυλάνε ομαλά, οπότε μια χαρά. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με επιτυχίες. Δέσποινα Βανδύ στην αυλή του Παραδείσου και εσείς ανεβάστε την ένταση.

0: μοιάζουν καλοκαίρι, μας τραγουδάνε οι μέλισσες. Και τι πιο ωραίο από το να βλέπεις το καλοκαίρι έτσι και την Πανσέλινο. Η Πανσέλινος λοιπόν του Αυγούστου, σημειώστε, θα είναι την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Είναι γνωστή και ως Πανσέλινος του Οξύριγχου και πραγματικά θέλω πάρα πολύ να την απολαύσω. Χθες κοιτούσα το φεγγάρι, δεν είναι γεμάτο ακόμη. Θα την απολαύσουμε σε λίγες μέρες. Οπότε φίλοι, έτσι που είστε πιο ρομαντικοί, κανονίστε εκείνη τη μέρα. Πάρτε κάποια φίλη σας, το σύντροφό σας, δεν ξέρω, να την απολαύσετε. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί εδώ στους 9, 5 και 1 για να ακούσουμε όλα τα τραγούδια που εσείς ζητήσατε, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. 90, 95 και 1
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζαφ.
2: Τίτλος
1: Αύγουστος. Μίλη.

Εξαίρεση και άναβηση και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Εγώ βέβαια ανυπομονώ και για κάποιες άλλες μέρες που έρχονται, έτσι. ΔΕΘ, παιδιά, Κυριακή 6 του μηνός ξεκινάει η συναυλιακή εβδομάδα της ΔΕΘ με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Συνεχίζουμε Δευτέρα 7 του μηνός με Σταβέντο, Ντάφνη Λόρενς και Μαρσό. Τρίτη 8, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Τετάρτη, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη, γυναική υπόθεση. Ελεονόρα Ζουγανέλη την Παρασκευή, την 5η 10 του μηνός. Ακύλας Παρασκευή 11 και φτάνουμε Κυριακή κλείσιμο Μερία Ελληνίδου. Καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες εδώ στον αέρα. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Θάνος Πετρέλης.

Καινούργια και Ελένη Φουρέιρα. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Καλά, γενικά είμαι φαν της Ελένη Φουρέιρα, οπότε καταλαβαίνετε όλα τα τραγούδια. Εγώ τα χορεύω και τα ακούω με την ένταση στο τέρμα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στη Δέσποινα, στην Αλεξάνδρα, στην Μαρία, στην Ειρήνη, στον Αποστόλη, στην Ιουλία, στον Αναστάσιο. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Έχετε κάνει το χαμό σας και σήμερα. Είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και έτσι θα συνεχίσουμε με πολλά αγαπημένα τραγούδια για όλους εσάς με αυτά που ζητάτε. Αμέσως τώρα λοιπόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά στους 9, 5 και 1.

Για σένα και Θοδωρή Σφαίρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα το αφιερώσω στον ξέδερφό μου το Στέργιο που ήρθε παιδιά από την Αθήνα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Εννοείται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα, θα είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο Ρονάλντο και η Χορχίνα επισήμως είναι ανδρόγυνος.
2: Έτσι, έβαλε την κουλούρα.
1: Λοιπόν, έγινε ο γάμος, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, 11 του Αυγούστου. Ήταν η ημερομηνία που κλείσανε 10 χρόνια από τη γνωριμία τους.
2: Έλα, ρε.
1: Ξέρεις, η Χορχίνα ήταν πάλι στο κατάστημα Γκούτσι.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Στη,
2: ναι,
1: Μαδρίτη.
2: Αυτός αντί για ψώνια πήγε ψώνι γκομενάκι.
1: Κοίταξε.
2: Γήπας.
1: Η γυναίκα της ζωής του αποδεικνύεται, μάνο.
2: Κάτσε, δεν πέθανε ακόμα.
1: Γιατί έχουν και.
2: Η γυναίκα της ζωής του μπορεί αύριο να αλλάξει.
1: Ρε άνθρωπε, δεν λες κάποιον ότι είναι ο άνθρωπος ή ο άντρας, ναι, της ζωής σου, γυναίκα σου, όταν αποδημήσεις κύριο.
2: Γιατί τότε θα επισφραγιστεί ότι ήταν παν η γυναίκα της ζωής σου, ρε, ή ο άντρας της ζωής σου.
1: Είναι 10 χρόνια μαζί.
2: 10 χρόνια αύριο, ποιος μου λέει ότι θα είναι μαζί.
1: Ρε φίλε, όλους χωρισμένους τους θέλεις.
2: Δηλαδή, δεν είναι το λογικό, η γυναίκα της ζωής μου λέει.
1: Το
2: θα το πεις στα 90 σου να πεις, ναι, ήταν η γυναίκα της ζωής μου.
1: Α, αυτό περιμένεις.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, ότι πλησιάζεις.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Σκότωσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: σε ξέρω.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο Τόλης Παπαδημητρίου. Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
0: Απόφασή σου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Και η Νατάσα 60. Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Τραγούδια όπως αυτό.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σκισμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας 78χρονος στη Θεσπρωτεία.
2: Μάλιστα.
1: Τον ξεχέλασαν κάποιοι απατεώνες, τον προσέγγισαν ως στελέχη επενδυτικής εταιρείας του εξωτερικού.
2: Ωραία.
1: Τον ψήσανε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ.
2: Ωραία.
1: Και πόσα λες να επένδυσε σε εισαγωγικά.
2: Έπεσε και εμένα το μάτι μου, Μιράντα.
1: 300 χιλιάρικα,
2: για όνομα του Θεού. Τι να πω.
1: Στα 78 σου που έχεις ήδη πάρει τη σύνταξή σου και έχεις και ένα καλό κομπόδεμα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Για να δίνεις 300 χιλιάρικα για παιδί, φαντάζομαι δεν είναι και τα μοναδικά σου.
1: Τα θέλεις για τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τους εξασφαλείς και αυτούς τη ζωή.
2: Γιατί... Δεν ξέρω, γιατί τα σάφανα δεν έχουν τσέπες, Μιράντα.
1: Ναι, και επίσης θα έπρεπε ήδη να γλεντάς και να καλοπερνάς με τα χρήματα.
2: Γλέντα τη ζωή, γλέντα τη ζωή. Όλοι δύο μέτρα.
1: Α, τα κρύπτω για άλλους. Ναι. Και τέλος πάντων που δεν ξέρεις τώρα τη φάση. Πάει, τα χάσε παπαλά.
2: Αυτό ήταν. Δεν τους βρήκαν αυτούς τους.
1: Τώρα θα ψάξουν αυτοί που πρέπει. Αλλά να προσέχουμε, να προσέχουμε. Ναι.
2: Μην επενδύεται. Στο στρώμα όλα, Μιράντα.
1: Να σου πω, εγώ επενδύσεις, ειδικά στη σύνταξή μου. Αντε καλέ. Θα βγαίνω τσιπουράδικα για ορογίνα τη
2: σύνταξη. Αχ, ωραία, περιμένω την ώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.